Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

σκορπάσαν τ' άλογα, η θάλασσα εκοιμήθη. Αργά στον κόρφο της το πλοίο μας γλιστρά. Κύκλους θα κάνουμε τυφλή περιπολία σε αυτή τη θάλασσα που δεν έχει στεριά.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

καλώς σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

Πότε θα ξανασμίξουμε, να πιούμε το ρακάκι. Να σμίξουμε στα κόλλητα, να πιούμε το ρακάκι. Την άλλη βόλτα θα βαστώ και το μαντολινάκι να ειδείτε πως τσι πιάνουνε και τσιλαγούς τα γλάκι.

Γεια σου Θανάση Σκορδαλέ, να ζήσεις 1000 χρόνια και μη σε γνιάζεις τα μαλλιά αν έχουν πέσει χιόνια. Τιμή σε για την Κρήτη μας, το λένε οχτροί και φίλοι, και πρέπει υπερήφανο να'ναι για σε το σπίλι. Κι απ' άκρου σ' άκρο η Κρήτη μας θα σου είχε ευγνωμοσύνη και το όνομά σου αξέχαστο στον τόπο αυτό θα μείνει. Κι οι μαθητές σου, Σκορδαλέ, θα σε ευγνωμονούνε κι ώστε να ζούνε, Σκορδαλό, όλοι θα τραγουδούνε.

καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Ο μπαμπάς μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω και εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

0: Άσε μας ρε πατέρα.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Giorgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Giorgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.

0: 104,4 FM.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μας χομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην επέμβαση σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
8: Και υποτίθεται ότι είχαμε λέει και κυρία. Φανταστείτε να μην είχαμε και κυρία. Στα κερμό του Περσικού κόλπου, οι ΗΠΑ έπληξαν αστεροτική κατάσταση κοντά στα στενά του Ορμούς. Όπως παραδέχθηκε ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας ανώνυμα στο Reuters, δήλωσε επίσης ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανεχετήσει και καταρρύψει αρκετά ιρανικά drones, τα οποία εξολογήθηκαν ως οπτική δυνάμεις για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Far News Agency μετέδωσε ότι οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν ανατολικά της μηνιακής πόλης Mandar Abbas περίπου στις 1.30 τα ξημερώματα τοπική ώρα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα συστήματα αεράμινας ενεργοποιήθηκαν για αρκετά λεπτά, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν έρευνες ώστε να εξακριβώσουν την προέλευση των εκρήξεων και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτές συνέβησαν. Την ίδια

τακτική ακολουθούν και οι δύο πλευρές. Κρύβονται και δεν παραδέχονται όλα όσα επίσημα γίνονται εκεί στην περιοχή. Οι φρούτες της Επανάστασης λένε ότι χτύπησαν βάση των ΗΠΑ αντίπεινα Ιράν μετά τα πλήγματα κοντά στα στενά του Ορμούζ. Και αν ελπίζαμε ότι εκεί επικρατεί μια κάποια εκεχηρία και μια κάποια ηρεμία, τα πράγματα μάλλον πως δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά ξανά. Μυρίζει μπαρούτι πάλι ο τόπος και οι ελπίδες μας για κατάπαυση του πυρός και κάποια άλλη εξέλιξη στο όλο θέμα προς τη μεριά της ειρήνης φαίνεται ότι εξανεμίζεται. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Προπαρασκευή σήμερα ημέρα 5η, 28 του μήνα Μάη, και εμείς μαζί και αυτό το πρωινό ζωντανά μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά από το θέλουμε και Παρασκευή στα ραδιόφωνά σας. Αγίου Διοσκουρίδη σήμερα, χρόνια πολλά στον Διοσκουρίδη και στον Διόσκαρο που σήμερα γιορτάζουν. Ο ίδιος ανέτειλε 5 λεπτά μετά από τις 6, θα δύσει 39 μετά από τις 8. Με τον καιρό να δείχνει ότι είναι και σήμερα καλοκαιρινός, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις ο καιρός εκεί έξω. Είχαμε χθες ορεινά της Κρήτης χαλάζι και έντονες βροχοπτώσεις. Σήμερα τα πράγματα φαίνεται να είναι λιγάκι πιο ήρεμα. Για τον Άγιο Νικόλαο ειδικά θα έχουμε μια χαρά καλοκαιρία. 28 βαθμούς το μεσημέρι θερμοκρασία. Τώρα το πρωί ξεκίνησε με την κλασική υγρασία ο καιρός έτσι και αλλιώς και θερμοκρασίες κοντά στους 18 βαθμούς για μας πολύ πρωινούς. Το μεσημέρι θα πάει 28 και το βραδάκι με την υγρασία πάλι που έχετε στον ουρανό στους 23 μετά τις 9. Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων, 2 με 3 μποφόρ. Θα υπάρξει μια αραιή συννεφιά στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, που είναι 5η 28 του μήνα Μάη. Εμείς μαζί μέχρι και τις 10, 28 41 0, 25 425 τα λέμε τηλεφωνικά. Τα email σας πάμε rfm.papakismen.com. Το Viber της εκπομπής της διάθεσής σας 6944-460-295 και μας στέλνετε ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, φωτογραφία, βίντεο ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει σε εικόνα. Μας ενημερώνετε για να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι ακροατές, φίλοι, αναγνώστες. 6944-460-295, το Viber του Παμέρα. Καλημέρα! Είμαστε μαζί, στερεοφωνικά, ραδιοφωνικά, στα FM της Ανατολικής Κρήτης, 104,4, παγκόσμια, www.104fm.gr. Μαζί και το Facebook, TikTok και Instagram ζωντανά με εικόνα από το ραδιοθάλαμο. Ασφαλώς μας ακούτε και μέσα από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες Live24 και iRadio.gr. Είμαστε εδώ, σε λίγη ώρα επικοινωνία με τον Δημήτρη Λούκη από την Ιεράπτρα για τα νέα του Νότου. Ακολουθεί η γκρίνια του Γιώργη του Δουδάκη. Λίγο μετά από τις 9 μαζί μας ο Δήμαρχος Πράσινης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Καθαριότητας Γιώργος Μπελούκας για προσλήψεις προσωπικού επιτέλους στην καθαριότητα και άλλα που έχουν να κάνουν με την τακτοποίηση δημόσιων χώρων και όχι μόνο. Ενώ στο τελευταίο ημίωρο θα έχουμε φιλοξενούμενο στην ώρα τηλεφωνικά τον κύριο Γιάννη Μένανη Βαρουφάκη από το ΜέΡΑ25, διότι έχει να σχολιάσει σίγουρα και το νέο κόμμα Τσίπρα και το νέο κόμμα Καρισιανού και τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και την πρωτοβουλία του να κάνει βόλτα σε περιοχές της Ελλάδας. Την Κυριακή θα έρθει στη Σιτία να μιλήσει με φίλους του κόμματος εκεί, να ανταλλάξουν απόψεις. Εδώ λοιπόν και αυτό το πρωινό μαζί για 2 ώρες ζωντανά. Ενώ αν θέλεις προϊόντα φρέσκα, όπως λέμε κάθε μέρα λαϊκή, τότε η επιλογή στον Άγιο Νικόλαο είναι μία. Παντοπολείο Προβολείο, Φεστός Μιλωνάκης. Εκεί θα βρεις ό,τι τραβάει η όρεξή σου σε προλαχανικά, φρέσκα φρούτα και οτιδήποτε άλλο βγάζει μάνα γη στις προθήκες του Μιλωνάκη στην είσοδο του καταστήματος. Φρέσκα, φρέσκα, λακταριστά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, επιλεγμένα ένα-ένα από τον ίδιο τον Γιώργο Μιλωνάκη. Γι' αυτό λοιπόν καθημερινά επιλέγουμε φρέσκα προϊόντα, εξυπηρέτηση και οικονομία. Γιατί καθημερινά ο Μιλωνάκης κάνει τα πάντα για να μείνουν οι τιμές χαμηλές. Γι' αυτό ακριβώς επιλέγουμε καθημερινά Μιλωνάκη. Αυτό που κάνουν και οι επαγγελματίες εστίασης, γιατί ξέρουν ότι εκεί τα πρώτα είδη και τα πρώτα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν θα βρουν πιο φρέσκα από οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό καθημερινά εμπιστεύονται το Μιλωνάκη για τις προμήθειές τους, ο οποίος με τηλεφώνημα πάει τα πράγματά τους επί τόπου. Αν
καλέσουν στο 2-841-021-711. Κάτι μπορούμε να κάνουμε και εμείς και να πούμε από το Μιλονάκι να μας φέρει όλα όσα χρειαζόμαστε έξω από την πόρτα μας. Γι' αυτό λοιπόν ψωνίζουμε τηλεφωνικά και σε μερικά λεπτά η παραγγελία μας πάει το κουδούνι. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλονάκης τα έχει όλα. Και πραγματικά καθημερινά μας εξυπηρετεί από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Είναι εκεί, πάντα. Μιλονάκης, φρέσκα φρούτα, λαχανικά και όλο το κόσμο τα καλά. Από το κοντάφανο Μιλονάκη για τις δικές μας καθημερινές ανάγκες. Λίγες ή περισσότερες. Μιλονάκης, τον εμπιστευόμαστε, δεν μας έχει προδώσει ποτέ και δεν αλλάζουμε με κανέναν και για τίποτα. Γιατί τον ξέρουμε προσωπικά. Οπότε αυτή η προσωπική σχέση και επικοινωνία δείχνει ότι μόνο εμπιστοσύνη μπορεί να υπάρξει. Σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, για παμαερά.

αγαπημένη Pixlax, αγέραστη. Πόσο και πόσο τα καλοκαίρια έχουμε περάσει μαζί τους, και όχι μόνο καλοκαίρια και χειμώνες, ασφαλώς. Έχουν μεγαλώσει και αυτοί οι γενιές, γενιές. Πάντα αγαπημένοι. Εδώ είμαστε ακριβώς 18 μετά από τις 8, πριν ο 5ης, 28 του μήνα Μάη. Αύριο ξεκινούν οι παραδείγματα εξετάσεις. Καλό θα είναι τα παιδιά να σιγά σιγά να αποφορτιστούν και να πάνε με ηρεμία αύριο να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Για πολλούς ταλαιπωρία, αλλά δυστυχώς έτσι λειτουργεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ακόμα έτσι. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή αυτό να αλλάξει. Το θέμα είναι ότι οι μαθητές, τα παιδιά, θα πρέπει να είναι όσο πιο πολύ χαλαροί γίνονται. Ό,τι να γίνει, έχει γίνει. Ό,τι έχουμε διαβάσει, έχουμε διαβάσει. Οπότε τώρα το μυαλό θέλει ξεκούραση, ηρεμία και συγκέντρωση. Να πάνε όλα καλά. Στην αυριανή μέρα, πάρα πολλά τα μηνύματα από όλους τους τοπικούς φορείς, κυρίως από γονείς, διοικητικούς, πολιτικούς, βουλευτές κτλ. Συμπαράστασες μηνύματα για τους μαθητές που μπαίνουν στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Ενώ οι προαγωγικές συνεχίζονται για γυμνάσια και ηλικία. Είναι αυτή η περίοδος δοκιμασίας για τους μαθητές, η οποία μακάρι να τελειώσει αποτελεσματικά, αποδοτικά και πάνω απ' όλα χρήσιμα για μικρούς και για μεγαλύτερους μαθητές. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πρώτο ημίωρο, σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Πολλά τα μηνύματα από ό,τι θα είναι εξέλιξη μετά την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη. Πολιτικός βραχνάς, κουβέντα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε από μερικούς. Ενώ το μήνυμα Μητσοτάκη για την επόμενη μέρα και το δίλημα της κάλπης είναι ότι πρέπει ο πολίτης να εμπιστευτεί την σίγουρη επιλογή που για τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας, είναι το δικό του κόμμα. Εντάξει, ο καθένας έχει το δικαίωμα να λέει τα δικά του και να υπερασπίζεται τις δικές του τις απόψεις και τους δικούς του πολιτικούς κομματικούς μηχανισμούς. Το θέμα είναι, εμείς πολίτες τι κάνουμε? Και όταν έρθει εκείνη η ώρα η κρίσιμη, λέμε κρίσιμη, αλλά δεν συμπεριφερόμαστε και πάρα πολύ ορθά στις κρίσιμες εκείνες ώρες, όπως έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια τα αποτελέσματα των εκλογών. Πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι γιατί και πώς στηρίζουμε ή υποστηρίζουμε ή έχουμε μια κάποια συγκεκριμένη άλλη επιλογή. Πάντα στα πλαίσια του δημοκρατικού τόξου ασφαλώς. Δεν σκεφτόμαστε ούτε τη μία άκρη, ούτε την άλλη άκρη, σε καμία των περιπτώσεων. Καλημέρα, εδώ είμαστε. Ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ωρα καλή σας.

0: Και εμείς εδώ στο στούντιο, δυσμένοι μέσα στους τέσσερις τοίχους, με τα φώτα και τα μικρόφωνα και τα κουμπάκια. Κάποιοι άλλοι φίλοι πίνουν καφέ και με τη σκιά της Μουρνιάς εκεί στην Ιεράπετρα. Καλημέρα εσύ, Τουρλούκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Θάνο, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο.
0: Καφεδάκι, καφεδάκι πρωί-πρωί στη Μοστονίκη
1: της Μουρνιάς. Είμαι στο καλύτερο σημείο της Ιεράπετρας. Είμαι κάτω από μια μουριά εδώ στην Ιχελάρος καφέ. Και πίνω το ποιοτικότερο καφέ της πόλης.
0: Ωραία, φίλε, έχει κουλουράκι ο Μιχελάρος μαζί με τον καφέ, να μην πηγαίνει το
1: υπήκρα κατά. Και κουλουράκια έχει και πρωινά έχει και τι δεν θες εδώ πέρα, μπισκοτάκια έχει.
0: Αυτό
1: έχει,
0: είναι.
1: Κάτι μπάρες εδώ που είναι διέτες, να με έχω χάσει ήδη 17
0: ναι,
1: γραμμάρια.
0: Γιατί εμείς χρειαζόμαστε αυτές τις μπάρες διέτες, αρκεί να μην τρώμε 5 κιλά την ημέρα μπάρες διέτες. Να τρώμε μία και να μας πιάνει.
1: Δεν φτάνει, εγώ θα θέλω δύο γιατί δεν
0: όλο το ταψί, όλο το ταψί. Και πώς κινείται μετά κατά λοιπά η επικαιρότητα εκεί στο νότο, τι έχουμε από την όμορφη νύμφη του Λιβικού Πελάγους?
1: Θάνο, εδώ πέρα είναι, πέρα από ότι είμαστε στους δοσμούς των μεταναστών, γιατί χθες είχαμε άλλα 49 άτομα.
0: Άλλη μια καραβιά, ναι.
1: 49 άτομα, έχει αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχει κόσμος, ο τουρισμός αρχίζει να ανεβαίνει σιγά σιγά, μαζί με τους μεταναστές βέβαια το πράγμα.
0: Πάμε παράλληλα.
1: Χθες είχαμε μια σύγκριση το βράδυ για τις ανεμογεννήτριες τη Τρίτη. Υπήρχε μια συνέλευση, να το πω έτσι, των φορέων, όπου την Κυριακή θα πραγματοποιήσουν μια κινητοποίηση στην ΣΥΣΥΤΗ, ότι δεν δέχονται να μπουν οι μεγάλες ανεμογεννήτριες της εταιρείας. Ήταν και του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν και φορείς, οπότε υπήρχε μια συζήτηση για ποιο λόγο δεν αντέχει ο όγκος, ο ορεινός όγκος Τρίτης τις ανεμογεννήτριες αυτές. Λοιπόν, μετά είχαμε χθες και την επίσκεψη του διπάρχημα, του κ. Παπαβασιλείου, με τον νέο διοικητή της Ιεράπετρας, τον κ. Μπαρμπούνη, στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και την άσκηση με τον Δράκο από την πυροσβεστική υπηρεσία Ιεράπετρας, από Δευτέρα που ξεκίνησε και θα τελειώσει αύριο. Να πούμε ότι εδώ υπήρχε μια ευρεία σύσκεψη πάλι χθες στην πυροσβεστική υπηρεσία με τον διοικητή Κρήτης, ο οποίος είχε έρθει χθες και παρακολούθησε την άρση, αλλά είχε και μια ευρεία σύσκεψη με τους αξιωματικούς και το προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιεράπετρα και των υπόλοιπων, να το πω έτσι, που συμμετέχουν στην πυροσβεστική υπηρεσία, όπου είχαν μια ευρεία σύσκεψη για την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Γιατί η περιοχή του Νότου είναι καμένη από πέρυσι και ταλαιπωρημένη πάρα πολύ και θέλουμε σε καμία περίπτωση να βιώσουμε ξανά παρόμοιες ακραίες συνθήκες και πρέπει να κάνουμε τα πάντα, φαντάζομαι, και πολίτες αλλά και φορείς, να είμαστε πιο καλά οργανωμένοι και συντονισμένοι για να μην συμβεί πάλι αυτό που το οποίο συνέβη πέρυσι και πραγματικά έκαψε ένα μεγάλο κομμάτι της περιοχής.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα νέα που έρχονται από την Ιεράπετρα. Υπάρχει αυτή η ευελιξία για τον Κυριμινή, όπως επίσης και η αγωνία το τι θα γίνει με τον ορεινό όγκο με τις ανεμογεννήτριες.
0: Δεν μου λες, Δημήτρη, έχει πολλούς Ολυμπιακούς Ιεράπετρα, το χάρηκαν το ευρωπαϊκό που κατέξε ο Ολυμπιακός λίγες ημέρες νωρίτερα.
1: Αρκετούς και νομίζω ότι μαζί με τους Ολυμπιακούς χάρηκαν και οι Παναθηναϊκοί. Ναι. Να τα λέμε αυτά γιατί ήμασταν παρέα Παναθηναϊκή Ολυμπιακή και βλέπαμε τον τελικό.
0: Όλοι μωρέ χαρήκαμε, εντάξει. Ο υγιής φίλαθος χαίρεται με τις επιτυχίες της ελληνικής ομάδας, των ελληνικών ομάδων. Τα 7 απλά τα οποία γίνονται, αν μπορούσαμε να τα αποφύγουμε και αυτά, θα ήταν τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Πάντως, ότι κερδίζει η Ελλάδα από πανευρωπαϊκές κατακτήσεις είναι σημαντικό γιατί, αν μη τι άλλο, διαφημίζεται ο αθλητισμός, διαφημίζεται η συμμετοχή, διαφημίζεται και προωθείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στις νέες γενιές το η ενασχόληση με τον αθλητισμό. Οπότε, όλοι πρέπει να βγαίνουμε πολλαπλά και από αυτές τις
1: και βέβαια εδώ υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία και ένα αίτημα από το ΚΤΕΛ, με το πούμε αυτό που δεν το είπαμε, μιλάμε για τουρισμό, το ότι δεν υπάρχουν συγκοινωνία για τα μέρη που είναι τα τουριστικά, δηλαδή από το Μύρτος μέχρι το Μαγδαλιακό, εκεί όπου γίνεται, είναι ο μεγάλος όγκος των ξενοδοχείων, υπάρχουν παράπονα για τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνεται μια προσπάθεια να αυξηθούν ώστε να μπορεί ο όγκος των τουριστών να έρθει στην πόλη.
0: Το θέμα είναι ότι
1: να πηγαίνει.
0: Έχουν αυξηθεί και τα εισιτήρια γιατί με την αύξηση τώρα των καυσίμων και το χτέλι έχει λιγάκι τσιμπήσει στη μέση.
1: Μπορεί να έχουν αυξηθεί τα εισιτήρια. Νομίζω ότι είναι αυτό που θέλει όμως ο τουρίστας, ότι θέλει να έχει μια. Παιδιά, θα πρέπει κάποια στιγμή να εξυγχρονιστούν και λίγο και τα χτέλι έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε το 2026 και να έχουμε ένα πίνακα γραμμένο σε Α4 το υπέραν τα δρομολόγια. πρέπει να υπάρχει μια φωτεινή πινάκι. Ήταν άλλο ότι σε 10 λεπτά θα περάσει το λεωφορείο για την Ιερά Πέτρα. Θα περάσει σε 10 λεπτά, θα περάσει το λεωφορείο για τον Άγιο Νικόλαο. Σε 5 λεπτά θα πάει στο Μακρύ Γυαλό ή στο Μύρτο. Δεν, παιδιά, δηλαδή δεν είναι αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεχρονιστεί και το Λασίθι.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό πρέπει να συμβεί και είναι απαραίτητο να συμβεί. Αν θέλουμε να λέμε ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία, αν μη τι άλλο, τιμά τον τουρισμό και δίνει την προφορία που πρέπει στον κάθε επισκέπτη για την κάθε μετακίνηση του. Πολύ ωραία. Δημήτρη Λούκη, να σε αφήσω να φάσει την δεύτερη μπάρα Δημητριακών πρωί-πρωί εκεί στο καφέ Μιχελάρου που έχει στην Ιεράπετρα. Γιατί εμείς φεύγουμε και πάμε σε ένα καλύτερο καφέ. Πάμε στα Μήλο, όπου θα βρούμε όχι μόνο μπάρες, θα βρούμε ένα σωρό πράγματα εδώ στον Ιεράπετρα.
1: Καταπληκτικά η παιδιά.
0: Ήμουν σίγουρο ότι θα το ήξερε και αυτό γιατί είσαι λάτη των καλών και ιδιαίτερων γεύσεων. Δημήτρη Λούκη, την καλημέρα μου από τον Άγιο Νικόλο. Να είσαι καλά συνέχεια. Ωραία, καλή. Αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Λούκη και εμείς είμαστε εδώ γιατί θα πάμε να πάρουμε όχι μπάρα τώρα από το Μήλο. Θα πάρεις μπάρα. Θα βρεις και μπάρα στο Μήλο, αλλά στο Μήλο θα πας να πάρεις την πρωινάρα σου, ρε παιδί μου, να τη γευτείς και να πάει η μέρα πραγματικά γεμάτη από γεύση και από αρώματα και από ωραίες συνταγές. Γιατί στα Μήλο ξέρουμε πάρα πολύ καλά καταρχήν ότι το ψωμάκι της ημέρας είναι τόσο πολύ φρέσκο, φτιαγμένο από τα χεράκια των εργαζομένων εκεί στα Μήλο, φουρνισμένο πρωί-πρωί και ξεφουρνισμένο την ίδια ακριβώς στιγμή για να το απολαύσουμε ζεστό-ζεστό και έτσι όπως μας αρέσει να το τρώμε, αφήνοντας ένα κομματάκι για το σπίτι, γιατί όλο το υπόλοιπο το έχουμε τσιμπήσει στη διαδρομή. Γιατί δεν είναι δυνατόν να φας μια γονίτσα από το ψωμάκι που βγαίνει φρέσκο-φρέσκο από τα Μήλο και να παραμείνεις μόνο στη γονίτσα αυτή. Τρως και ξανατρως και ξανατρως και ξανατρως και βέβαια δεν υπάρχει λόγος να σταματήσεις. Μήλο, απόλαυση, Μήλο, όπως λέμε, τα καλύτερα σε Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη. Πλατεία Άγιο Νικόλαο, πλατεία Νεάπολης, χαλά Άγιο Νικόλαο, τα Μήλο είναι εδώ, Pastry Bakery και πάρα πολλές λιχουδιές, πάρα πολλές γεύσεις, πάρα πολλές επιλογές για όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί κάθε στιγμή της ημέρας είναι στιγμή να περάσεις από τα Μήλο. Πλατεία Άγιο Νικόλαου, πλατεία Νεάπολης, χτέλα Άγιο Νικόλαου και με τα Μήλο η μέρα, η καλημέρα, λέγεται με δύο συλλαβές στο μεραμπέλο. Μήλο.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς, με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα, σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10

Ακριβώς 20 πριν από τους 9, δεύτερο ημίωρο, σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Και παίζει πάρα πολύ από εχθές, κάτι το οποίο είχαμε σχολιάσει αρκετές ημέρες νωρίτερα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επιλογή για την διοίκηση στο νοσοκομείο του Αγίου και σε διαθεμένο νοσοκομείο του Νομού Λαστείου, διαστόματος Υπουργού, του Άδωνη Γεωργιάδη, υπόθηκε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στην ραδιόφωνο της Αθήνας εχθές ότι αυτός θα είναι ο Νίκος Κοκκίνης. Βέβαια, ο κ. Κοκκίνης δεν μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος ότι αυτή η εξέλιξη έχει ήδη επισημοποιηθεί, αν δεν το δει στο ΦΕΚ. Δεν γίνει επίσημη όλη αυτή η επιλογή. Πάντως, όπως είχαμε σχολιάσει και άλλες φορές, είναι σίγουρα μια επιλογή που μόνο ωφέλη μπορεί να έχει για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και το δεύτερο νοσοκομείο του Νομού Λαστείου. Ήταν ο ίδιος στη διοίκηση του νοσοκομείου από το 84 μέχρι το 89, σε μια περίοδο που πραγματικά χτίστηκε το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου τότε και έβαλε και ο ίδιος το χεράκι του. Για 7 χρόνια διοικείς τα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία της Κρήτης, Βενιζέλιο και Παγνή, έχει γνώσεις δημόσιας διοίκησης και με τι άλλο αγαπάει τον τόπο και το έχει δείξει και το έχει αποδείξει ο ίδιος και κάθε ρόλο που είχε στην τοπική κοινωνία. Και είναι σίγουρα μια επιλογή που εκτιμώ ότι μόνο καλό μπορεί να δημιουργήσει στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και στα υπόλοιπα νοσοκομεία του Νομού Λαστείου. Μια επιλογή που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Είναι, ρε παιδί μου, όπως λέμε, Μανώλης Τζόρτζης σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ο Τζόρτζης ξέρει, μπορεί και καθημερινά δοκιμάζεται σε αυτό που λέμε εξυπηρέτηση. Μανώλης Τζόρτζης, μηχανήματα εργαλεία σέρβις, πηγάω στο 92, προχωρήσω στο Αγίου Νικολάου και τα πάντα εκεί για τον κήπο, την αυλή, τα πάντα εκεί για την κάθε εργασία, τα πάντα εκεί για τους εργαζόμενους για να ντυθούν σωστά και να έχουν τα καλύτερα παπούτσια ώστε να αποστεύονται από την εργασία τους, τα πάντα εκεί, γιατί πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα ο Τζόρτζης τα έχει όλα. Μανώλης Τζόρτζης, πηγαίνω στο 32, προχωρήσω στο Αγίου Νικολάου και πραγματικά η επιλογή του Τζόρτζη είναι επιλογή που δίνει τη δυνατότητα σε όλες και σε όλους να έχουν τα καλύτερότερα. Μανώλης Τζόρτζης. Και τα μαρκούς για ψηλής πίεσης μόνο εκεί για τον Άγιο Νικόλαο και άλλα προϊόντα τα οποία τα βρίσκουμε εκεί. Μας τα δείχνει ο Τζόρτζης πώς λειτουργούν ώστε να είναι στα χέρια μας πραγματικά αποδοτικά και πάρα πολύ χρήσιμα. Γι' αυτό λοιπόν και ό,τι και αν ψάχνεις, ο Τζόρτζης το έχει. Μανώλης Τζόρτζης, πηγαίνω στο 32, περιοχή εκτέλα Αγίου Νικολάου και πάρα πολύ απλά είναι ο καλύτερότερος σε όλα αυτά τα εφόδια μαζί με ένα συνεργείο που έχει στο στέλος. Πραγματικά κάνουν το τρομερή δουλειά, σπουδαία δουλειά και ό,τι μπαίνει εκεί βγαίνει σαν

0: καινούριο.
1: Η μέρα τρέμει.
0: Και εμείς τρέπουμε από γωνία να δούμε γιατί απ' όλα έχει να γκρινιάξει σήμερα ο κύριος Γιώργος Τουτουδάκης, που ετοιμάστε σιγά σιγά.

0: φωλιά. Εδώ λοιπόν είμαστε και είναι η ώρα του Γιώργου Τουδάκη να βγει στον αέρα και να σχολιάσουμε τα επίκαιρα και όχι μόνο που συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν στον τόπο. Γεια σου ρε Γιώργη.
1: Λοιπόν, αυτό σου είπα το Μαρκούτσι, ας πούμε το Μαρκούτσι, έννοια μου, το Μαρκούτσι, η λέξη μου κάθεται στραβά, είναι κακό, έχει, δεν μου αρέσει, θα το πούμε λαστιχο, σωλήνας, λαστίχουμε τα παξιμαδίων στις άκρες, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, πήγαινε τώρα εσύ έτσι να το ζητήσεις τον Τζόρτζι να στο κλείσει Τζεβαλή. Δηλαδή τι θα περάσει, θα πάρει να του πεις ότι χάλασε το ελαστικό έλασμα με τα παξιμάδια στην άκρη του εργαλείου μου και θέλω να μου το αντικαταστήσεις. Ναι. Το Μαρκούτσι είναι Μαρκούτσι, έτσι λέγεται. Τη λέει και παύλα.
1: Κακό ήχο.
0: Ναι, δεν ξέρεις τη δικιά σου τη φωνή και τη δική σου τη χρειά μου, το Μαρκούτσι ενοχλεί. Εδώ δεν λες 10 λέξεις αν δεν βάλεις στην διάμεσα το... Πώς το λες, το σκουλαρό, το στέλιαρο, το...
1: Καλλιδοστέλιαρο.
0: Ναι, αυτό δηλαδή, ναι. Δεν υπάρχει έκφραση που να μην το χρησιμοποιείς αυτό και μετά κάνεις παράπονα για το Μαρκούτσι υψηλής πίεσης που έχει ο Τζόρτζης. Ρε, πάρ το, εσύ κάνει τη δουλειά σου και ας ακούγεται λιγάκι, πώς το λέμε, άγαρμπο. Το θέμα να γίνει δουλειά.
1: Χρησιμοποιώ και την έννοια και την πρόταση Παντέρμη Διγαλόβεργα.
0: Αυτή τη Διγαλόβεργα του Παντέρμη ακόμα δεν έχεις μάθει να την χρησιμοποιήσεις σωστά.
1: Εγώ ξέρω να τη χρησιμοποιώ, το θέμα βρίσκεις εύκολα πλέον, να σου πού να τη βρεις.
0: Τη Διγαλόβεργα δεν βρίσκεις.
1: Δεν βρίσκεις τη Διγαλόβεργα. Λέω, άμα θες να πάρεις, νομίζω ένα μαγαζί μου έχουν πει, είναι στο Ρέθινο ή στα Χανιά, το οποίο έχει τέτοια μπαστούνια.
0: Να πας, εκεί που κάνει και τις μαγκούρες και...
1: Πράγματα, ας πούμε, φτιάχνει και τη Διγαλόβεργες. Θα μου πεις τώρα η Διγαλόβεργα πού να τη χρησιμοποιήσει σήμερα για να φορτώσει, αν είσαι ξεσομαρίσει ο γάιδαρος, αλλά πας περιπτώσει.
0: Εν πάση περιπτώσει, να δούμε και ο πατέρας σου, τα λεφτά θα δώσει. Λοιπόν, έχουμε εδώ μία ενημέρωση. Γεια σου, ρε, εσύ, Γιώργο Μαυρομάτη. Καλημέρα. Το κοκτέιλ τελικά καλό εχθές. Βγήκε η έξοδος ωραία. Περάσατε ευχάριστα. Για πες. Περιμένω ενημέρωση για το νέο στέκι της πόλης. Έχουμε καλημέρα και από την Πεταροκύλη, η οποία μας γράφει καλημέρα όλη μέρα από τον ανοιχτό ακόμα δρόμο του ΒΟΑΚ. Μάλιστα.
1: Α, καλά. Συγγνώμη για το γέλιο, αλλά
0: ακόμα ανοιχτό δρόμο του ΒΟΑΚ. Ακόμα ανοιχτό. Πολύ καλό, λέει.
1: Πάντως ήταν το σύστημα λειτουργούσε, χθες τους είδα άψογα.
0: Ναι, καλύτερα. Και εγώ πήγα στους κόμβους να καταγράψω το παράπονα κτλ. Αλλά υπήρχε μια ηρεμία, υπήρχε μια τέτοια ευγένεια, μια καλή διέλευση των οχημάτων.
1: Και ουσιαστικά υπήρχε και ροή, ας πούμε. Δηλαδή ξεκάθαρα πράγματα. Εκτός κάποιες τιμές, κάποιος που έμπαινε κατά λάθος, ή αν τον μαζέψει να τον ξαναφέρει, τον ξαναβάλει σε τάξη, ήταν και.
0: Αυτό είναι ωραία.
1: Αρκετή της τροχέας και αρκετή του άκτορα από σε διάφορα σημεία.
0: Δεν έχουν μπει ακόμα και οδηγίες στα GPS και στα Google Maps και σε αυτά, και υπάρχει μια δυσφορία και στη μετακίνηση, γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχες οδηγίες, δεν έχουν συντονιστεί ακόμα και υπάρχει μια κάποια φαγωμάρα στο αυτό, κομμάτι αυτό. Πώς σου φαίνεται τώρα ότι πάμε πλέον επίσημα για Νίκο Κίνη στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.
1: Ουσιαστικά μου το επιβεβαίωσε χθες και ο ίδιος, γιατί μιλήσαμε.
0: Ναι, μιλήσαμε, όλοι έχουμε μιλήσει μαζί του, το επιβεβαιώνει, απλά δεν
1: είναι
0: μπορεί επίσημα να το... Ναι.
1: Είναι 2-3 ημερών, μου λέει, είναι θέμα να πάει το όνομά του στη εφημερίδα της κυβέρνησης, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κοίταξε, έχει εμπειρία χρόνων, ειδικά όταν πάλευσε για κάποια χρόνια και το Βενιζέλιο και το Παγνί, ας πούμε, ειδικά στο Βενιζέλιο που στήθηκε τότε, επί των ημερών του στήθηκε η καρδιολογική και έπρεπε να τον κάθε 3 και μία τον καλούσε ο εισαγγελέας, γιατί είναι δίπλα εκνοσός.
0: Ναι.
1: Ναι, έχουμε και τέτοια πράγματα εκεί, ας πούμε. Λοιπόν, ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει προς όφελος όλης αυτής της υπόθεσης των νοσοκομείων του νομού.
0: Κοίτα, από το να αναλάβανε κάποιος ξενομπάτης που δεν γνωρίζει, που δεν έχει επαφή με την τοπική κοινωνία, που δεν ξέρει τα ζητήματα των νοσοκομείων εδώ και δεν έχει την διοικητική ικανότητα να το μεταχειριστεί, θα ήταν δώρον άθωρο. Νομίζω ότι ο Νίκος Κουκίνης είναι μια επιλογή η οποία βάζει τα πράγματα στη θέση τους και θα βοηθήσει ιδιαίτερα πάρα πολύ στην παραμονή του ομαλού κλίματος και των σχέσεων μεταξύ εργαζομένων, γιατρών κτλ. Και τώρα θα μου πεις τι γυρεύει ένας ορθόδοξος πασόκος σε νοσοκομείο στο μέσο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Είναι και αυτό ένα άνοιγμα που κάνει ο Μητσοτάκης. Είναι και αυτό μια απόδειξη ότι δεν υπάρχουν εσείς και εμείς και πάμε όλοι μαζί για το καλύτερο στον τόπο. Θα το φανεί στο μέλλον. Αλλά πραγματικά μου κάνει κάθε κάπως να έχεις τώρα τον Παπαβασιλείου που είναι νεοδημοκράτη στο φουλ, να είναι διοικητής του Κοκκίνη που είναι πασόκ στο φουλ.
1: Εντάξει, κοίταξε. Μην ξεχνάς ότι και η νέα κυβέρνηση ουσιαστικά η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας πασόκ.
0: Ναι, υπάρχει μια σκιώδης συγκυβέρνηση. Υπάρχει.
1: Σκιώδης. Πόσοι υπουργοί στη αυτή την κυβέρνηση ήταν με Πασόκ. Ήταν Πασόκ.
0: Ναι.
1: Φλωρίδης, Χρυσοχοΐδης. Εγώ μόνο λείπω. Που δεν ήμουν ποτέ Πασόκ.
0: Εσύ δεν ήσουν ποτέ Πασόκ και δεν ήσουν και ποτέ υπουργός, ευτυχώς για τη χώρα.
1: Όχι, ναι, ευτυχώς, να μου λείπει το Βύσσινο.
0: Μιας και μιλάς για Βύσσινο, ξέρω τη λατρεία σου για την Νεάπολη και την πάνω, το πάνω κομμάτι της Νεάπολης και τις λουκουμάδες του Λιόντα, αλλά πλέον η Νεάπολη έχει ένα νέο γλυκό, φίλε.
1: Δηλαδή.
0: Το ανέβασα χθες στο Φωνίεν. Τα γυαλάκια τα ξέρεις στην Νεάπολη και το καφέ μου, το κέντρο.
1: Τα γυαλάκια ξέρω στην Νεάπολη.
0: Λοιπόν, τα παιδιά εκεί πέρα έφτιαξαν το Προύνους.
1: Ναι.
0: Είναι το νέο γλυκό της Νεάπολης. Θα μπεις να το διαβάσεις στο Φωνήεν. Το είχαν βάσει από εχθές. Με αγνά ντόπια στατικά, έβιος το κρεμώδες μυρωδάτο. Τη συνταγή δεν την αποκάλυψε ο παρασκευαστής, αλλά στηρίζεται στη σουμάδα την οποία παρασκευάζει ο ίδιος. Ξέρουμε τον δίλα του γυαλάκι με τις σουμάδες. Την κρέμα και το τριμμένο αμύγδαλο, και όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι απόλυτα υγιεινό και θρεπτικό. Δοκιμαστικά ξεκίνησε η διάθεσή του και η αποδοχή είναι πέρα από κάθε αναμενόμενο από ντόπιους και επισκέπτες. Στόχος είναι να διατίθεται σε μαζικότερη παραγωγή και σε εκδηλώσεις όπως γάμους, βαφτίσεις και άλλα. Στο Μεραμπέλο, λέει ο Γιάννης Γιαλάκης, ό,τι θεωρείς σήμερα σε ελιές ήταν παλιά αμυγδαλιές. Και πραγματικά έτσι είναι.
1: Ειδικά στο
0: έτσι
1: πάνω Μεραμπέλο.
0: Έτσι είναι. Οπότε, αν περάσετε από την πλατεία Νεάπολης, δοκιμάστε το. Είναι δροσερό γλυκό, εξαιρετικό γλυκό, ωφέλιμο γλυκό. Μυρίζει σουμάδα, μυρίζει αμύγδαλο, μυρίζει ντοπιολαλιά, μυρίζει Νεάπολη. Οπότε, ό,τι ντόπιο το αγαπάμε και το προτιμούμε μαζί με όλα τα υπόλοιπα ασφαλώς.
1: Μυρίζει απάνω Μεραμπέλο.
0: Μυρίζει απάνω Μεραμπέλο, αυτό ακριβώς. Ναι. Μυρίζει αμύγδαλο, μυρίζει πικραμίδαλο. Αυτό είναι. Οπότε, αν περάσετε από την Νεάπολη, ό,τι ώρα της ημέρας, δοκιμάστε το. Είναι το νέο γλυκό που θα κάνει, θα κάνει πολύ καλή εντύπωση στον ουρανίσκο σας.
1: Μάλιστα, ενδιαφέρον βέβαια το να πάει κανείς στην Νεάπολη τώρα αυτές τις μέρες και να μπει στον δρόμο, το σκεφτόμαστε, αλλά θα το δοκιμάσουμε.
0: Εντάξει, μετά τη Δύση του Ηλίου που έχουν αποτραβηχτεί τα μηχανήματα της, του Άκτορα.
1: Γιατί και σήμερα έχει νομίζω πάλι μπαμπούμ.
0: Ναι, και σήμερα έχει ένα την έξω, οπότε και σήμερα θα ταλαιπωρηθείτε όσοι πάτε και έρθετε από Νεάπολη στο εργοτάξιο του ΒΟΑΚ. Οπότε μεγάλη προσοχή και υπομονή αδέλφια. Πού θα πάει, ΒΟΑΚ είναι θα τελειώσει. Καλημέρα, ξανά στον Μπούκλα, μας ακούει κάπου από τη Μακεδονία, εκεί στα ψηλά, στα ορεινά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τουτού, τα υπόλοιπα θέματα εδώ τοπικά. Πώς σου φαίνονται, πώς κινούνται, πώς αντιλαμβάνεσαι τη ροή του στον Άγιο Νικόλαο?
1: Δεν αντιλαμβάνομαι ιδιαίτερη ροή.
0: Ακριβώς. Δεν.
1: Δηλαδή, κάποιες φορές είναι και κάποιες ανέξοδες αποφάσεις, οι οποίες όμως δεν λαμβάνονται. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί διαολίζομαι.
0: Τι εννοάς.
1: Τι να σου πω.
0: Ανέξοδες, λέει, αποφάσεις.
1: Ναι, δηλαδή να πάρει κάποιο φόσο να προχωρήσει κάτι το οποίο δεν έχει έξοδο, δεν έχει κόστος, ας πούμε. Mm-hmm. Και μου έκανε εντύπωση να πω και μια θετική κουβέντα.
0: Τι να πεις, λέει, θετική κουβέντα. Να σημειώσουμε την ημέρα και την ώρα. 28 Μαΐου, 8:52, ο Τουτουδάκης λέει θετική κουβέντα. Για πες.
1: Συλλαλάβαμε το Δήμο Αγίου Νικολάου να συντηρεί τους στήλους. Αυτού.
0: Ποιους στήλους?
1: Τους στήλους φωτισμού.
0: Α, έλα ρε.
1: Ναι. Δηλαδή έκανα το σταυρό μου, λέει, παιδιά, συντήρησε ο Δήμος Αγίου Νικολάου, αρχίζει και συντηρεί. Δεν το έχω δει ποτέ μου αυτό.
0: Μπράβο, είδες. Εγώ πέρασα χθες από τη Μαρίνα και είναι σε φάση ολοκλήρωση. Τα σκέπαστρα εκεί πέρα. Τι ωραίο, ρε φίλε. Πόσο ωραία ένιωσα. Γιατί εντάξει, και σκέπαστρα στα αυτοκίνητα τα παρκαρισμένα και ταυτόχρονα παραγωγή ενέργειας από τα πάνελ εκεί πέρα. Σήκωσα και τον drone. Πολύ ωραία και η εικόνα εκεί από ψηλά. Ένιωσα ευρωπαίος ένα πράγμα. Εν τω μεταξύ, μίλησα και με ένα, δύο-τρεις γνωστούς οδηγούς που είναι καθημερινοί χρήστες του χώρου και ήταν όλοι ικανοποιημένοι.
1: Ναι, εντάξει. Δηλαδή λίγο πολύ το έργο βγήκε, ξεκίνησε και μπήκε ουσιαστικά, ολοκληρώνεται ή έχει ολοκληρωθεί στο χρόνο που συμφωνήθηκε.
0: Ναι, ευτυχώς. Δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, γιατί είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης τα χρήματα, οπότε έπρεπε σίγουρα να υπάρχει μια συνέπεια στο θέμα αυτό.
1: Ενώ, ας πούμε, αν πάμε στην Νεάπολη και δούμε πάλι τα σχολεία, θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε πάλι.
0: Πάλι καλά, αυτό το θέμα με τα σχολεία είναι ιστορία. Αύριο, νομίζω, είναι η συνάντηση του Δημάρχου στην Νεάπολη με τους τοπικούς παράγοντες και φορείς. Ναι. Έτσι μας είχε πει δελτίο τύπου του Δήμου. Και το είχε πει και ο κύριος Δημήτρης Γαλανάκης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Νεάπολης, ότι αύριο 29 του μήνα θα έχουμε συνάντηση. Αύριο 29 του μήνα ξεκινάει και η Πανελλήνιας, οπότε καλή υπομονή, καλή δύναμη και ψυχραιμία στα παιδιά και στους γονείς.
1: Ναι, και αύριο 29 του μήνα στις 8 το βράδυ ο Γιάννης με έναν ήδη Βαρουφάκη θα βρίσκεται στο Ηράκλειο για να μιλήσει με όποιους θέλω να τον ακούσει, και την Κυριακή στις 8 το βράδυ στη Στία.
0: Και 10 παρά 20 στον αέρα μας τον έχουμε καλεσμένο να μας τα πει ο κ. Βαρουφάκης με έναν ή τα πράγματα ο ίδιος εδώ στον αέρα μας και στη ροή μας. Τι θες να το ρωτήσω τον Βαρουφάκη?
1: Γιατί το ένα νιές με το δεύτερο το
0: πεινούν. Τώρα αυτά, εκεί θα μείνουμε, έχουμε τόσα άλλα πράγματα. Δεν το ρωτήσουμε για το νέο κόμμα Τσίπρα, δεν το ρωτήσουμε για το κόμμα Καρισιανού, δεν το ρωτήσουμε για, για τις τέτοιες πολιτικές εξελίξεις.
1: Βασικά για την οικονομία της χώρας, αυτό με και αυτός είναι, αυτή είναι η εξειδίκευσή του δηλαδή. Φαντάζομαι έχει, έχει άποψη για, για όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι ως οικονομολόγος και με το βαρύ, όχι ποινικό μήτρο, λάθος παρακολουθώ, το βαρύ βιογραφικό που έχει δεν είναι τυχαίος, ας πούμε, εντάξει, καλά, ό,τι θες ρώτα δεν.
0: Α, ωραία, ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Έχει ενδιαφέρον αυτές τις μέρες, υποτίθεται έχει προγραμματιστεί ένα σεμινάριο, όχι σεμινάριο, ένα συνέδριο κλειστών συγκεκριμένων των θυρών στα Χανιά για τη, μεταμόρφωση υποτίθεται της Κρήτης, που θα είναι και κάποια ξένα κεφάλαια, κάποια περίεργης καταστάσεις, δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιοι είναι όλοι αυτοί, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Είναι ένα συνέδριο το οποίο είπαμε κυκλισμένο των θυρών, έχει δημιουργήσει πολλές αντιδράσεις και έχουμε πάρει πολλές αντιδράσεις από πολύ κόσμο, από πολλούς φορείς. Και μάλιστα χθες βγήκε, άκουσα το Δημήτρη τον Τουρλούκη νωρίτερα για, για τη σύσκεψη που έγινε για την περιοχή της Τριφτής, έγινε χθες το βράδυ, είχε ένα ψήσμα το οποίο θα σταλεί εκεί και αυτά σε ψήσμα της παράστασης. Και την Κυριακή το πρωί ο ΑΕΟΣ μαζί με άλλους δύο συλλόγους τελικά θα ανεβεί μέχρι, μέχρι τον Αφέντη στη Τριφτή. Και κάποια στιγμή μάλλον καλώς εγώ των πραγμάτων καταφέρω να ανέβω και κατά τις 12 θα κατευθυνθούν όλοι στο κεντρικό οχισμό για τα περαιτέρω για να υποθεί, δεν ξέρω τι θα υποθεί.
0: Ωραία, okay. Είναι σημαντικό οι κοινωνίες να είναι δραστήριες και να συμμετέχουν σε παρόμοιες δράσεις, γιατί μόνο έτσι δείχνουμε ότι ο τόπος έχει φωνή και ότι έχει άποψη σε διάφορα θέματα που τον απασχολούν. Very good, very nice.
1: Με τα αγγλικά σου είπαμε σβολών.
0: Είναι προφήσεση και πάνω. Εγώ πήρα μαζί τρία προφήσεση μου δώσανε. Είμαι πάρα πολύ καλός. Λέει πάρε τρία να τα έχεις καβάτσα, μη χαλάς το ένα και ή μου χλιάσει. Πάρε να έχεις τρία να τα χαίρεσαι.
1: Πήραμε και από την κυρία Σπυριδάκη μια ερώτηση για τον ορεινό τουρισμό, ορεινή Ελλάδα στην κατάληψη. Στη Βουλή της Αρμονίας, στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και οι μελέτες βιτρίνας στην ώρα που τα χωριά ρημώνουν. Ναι, τα χωριά ρημώνουν όντως, ας πούμε, δηλαδή κάποια σχολιά, υπάρχουν κάποια πίθανα κτίρια. Ώρες που βρίσκει μπροστά σου σε κάτι χωριά γύρω-γύρω τα οποία χάσκουν άδεια. Και αυτά είναι που χάσκουν άδεια, αλλά έχουμε και τους περίχους και τους νεανίες, ας πούμε, να σπάνε για τζάμια, δυστυχώς.
0: Εντάξει, αυτά πάντα συμβαίνουν. Τα παιδιά παίρνουν ένα τσούρλο και θέλουν κάπου να το πετάξουν, οπότε σου λέει εκείνη η ξένη περιουσία, κάτσε να, να το πετάξουν, να δω πώς θα ακουστεί. Εντάξει, είναι άχαρα σημεία αυτά και καλό θα είναι να μην συμβαίνουν, αλλά γίνονται. Δυστυχώς.
1: Και πριν καλά-καλά είπαμε σκασιμούρι, συνεχίζονται σήμερα δεύτερο κόμμα η Ελλάδα του Τσίπρα στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Και το βλέπει ως αντιβασικό αντίπαλο Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, θα πάρει κομμάτι ο Τσίπρας.
1: Θα πάρει, ναι, θα πάρει κομμάτι, σίγουρα.
0: Μυαλό δεν βάζουμε.
1: Όχι, ναι,
0: με τίποτα.
1: Σε όλους αυτούς,
0: ξεχνάμε γρήγορα.
1: Παλιότερα, ας πούμε, ξέρω εγώ, επί της εποχής πριν από 30-40 χρόνια, το να ήσουν αριστερός βουλευτής ήταν έτρωγε σε ξύλο. Τώρα πλέον όλοι είναι καλοβολεμένοι μέσα σε αυτό το σύστημα,
0: έτσι,
1: από την αριστερά μέχρι το Βελόπουλο που μιλάει με το Θεό, λειτουργούν όλοι και τρώνε καλά, ας πούμε, και ουσιαστικά τους εκλέγουμε για να κάνουν τη δουλειά τους, όχι τη δική μας.
0: Ακριβώς αυτό. Εντάξει, έχουμε και παράπονα για μια φορά ακόμα από το Δημήτρη Δατσέρη για την παραλία στα Χαβάνια. Μου μίλησα με τον Δήμαρχο και μου είπε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη το θέμα της αποκατάστασης του χώρου εκεί πέρα, γιατί έχει μπει και σαν έργο εκτάκτης ανάγκης και θα χρηματοδοτηθεί άμεσα για να κατασκευαστεί. Το θέμα είναι ότι αύριο μεθαύριο μπαίνει ο Ιούνιος και ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει λειτουργήσει την παραλία του για τον οποίο πληρώνει κανονικότατα.
1: Ναι, ο άνθρωπος ο οποίος πέρυσι κάρανε κάτι μήνες να δώσουν την άδεια και ξεκίνησε και τον Αύγουστο, γιατί μου αρέσει το παραλιάκι, ας πούμε, να κάνεις το μεσημέρι μια βουτιά και το βλέπω τώρα όλο το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει πάει ο τείχος κάτω, δεν, ακόμα είναι δύο μήνες τώρα ακόμα το να φτιάξουμε.
0: Γι' αυτό καθυστερεί το έργο του Δάκη, επειδή πας εσύ. Αν σταματήσεις να πηγαίνεις, θα γίνει το έργο.
1: Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό.
0: Έχει μαζί σου ο Δήμαρχος προσωπικά, γι' αυτό το καθυστερεί το έργο. Εσύ φταίς, του Δάκη. Εσύ φταίς.
1: Για να μην λούω τα πλούσια μου μαλλιά στο
0: τα χώρο. Μπρατσάκια σου και σε άλλη παραλία του. Τα μπρατσάκια σου και σε άλλη παραλία. Τα λέμε tomorrow morning. Have a nice day. Bye bye. Φεύγει μαζί με τον Μπρατσάκη και τα βατροχπέδιλα Γιώργος Τουδάκης, γιατί πρέπει να αφήσουμε τα χαβάνια στην ηρεμία τους να αποκατασταθούν σιγά σιγά και να τα δούμε τελικά να λειτουργούν και ο Δημήτρης Οδατσέρης επιτέλους να λειτουργήσει την καντίνα του εκεί. Και μέχρι τότε όμως εμείς στον πονοκέφαλο που λέγεται έβρεση εργασίας νιώθουμε μια κάποια σιγουριά, γιατί πλέον δεν έχουμε πρόβλημα. Βρίσκουμε εργασίες χάρη στη βοήθεια μας προσφέρει η Universal HR Service, η οποία έχει 24 χρόνια εμπειρία στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Οπότε, όχι άγχος, όχι στρες, το προσωπικό υπάρχει. Η Universal HR Service είναι εδώ. Δαβάκι τρία στον Άγιο Νικόλο και στο 6947-420837. Και το κομμάτι του φέρνω εργαζόμενο από το εξωτερικό έγινε πιο απλό από κάθε άλλη φορά. Γιατί η Universal HR Service έχει εξειδικευμένους εργαζόμενους και συμβούλους οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς θα κάνουν την κάθε ενέργεια. Οπότε, εσείς απλά ζητάτε άτομα, πόστο και σε λίγο διάστημα οι εργαζόμενοι είναι εδώ με όλο το φάκελο να το αναλαμβάνει η Universal HR Service. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάσετε, δαβάκι 3 στον Άγιο Νικόλαο και 6947-420837. Η θέμα εργαζόμενοι έχει λήξει, το έχει αναλάβει η Universal HR Service.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
7: Καλημέρα, ξυπνενόπιτε και τον Τζανάκη, η οποία μας ακούει κάπου από τα Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, κύριε Θάνο. Καλές επιτυχίες μου γράφει. Καλημέρα, κυρία Πινελόπη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Εδώ είμαστε. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Καλημέρα στη Μαρία, στον Απόστολο, στον Γιάννη, στον Κώστα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στην Παναγιώτα και στην Αγγέλα. Να είστε καλά. Ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, δεύτερη ώρα, τρίτο ημιώρο. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, εδώ είναι και ο Κώστας ο Νερατζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης. 2841-022-42, τηλεφωνική επικοινωνία. Παραγγέλνουμε και τα παίρνουμε την ημέρα και την ώρα που μας ταιριάζει. Για να τα πάμε σπιτικό μας να τα μαγειρέψουμε. Εκεί έχει και έτοιμα γεύματα ο Νερατζούλης, τα κυπελάκια. Θέλουν μόνο ψήσιμο. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να ξέχασε να βγάλει το κρέας από την κατάψυξη, να ξέχασε να ετοιμάσει το φαγητό. Οπότε τι θα γίνει τώρα? Ο Νερατζούλης είναι καλά. Εκεί θα βρεις προτάσεις και λύσεις για να φας το μεσημέρι, το βράδυ, γευστικά, δυναμωτικά, εγγυημένα και σίγουρα γεύση σου πραγματικά θα λες είναι δυνατόν. Κι όμως είναι. Ο Νερατζούλης προετοιμάζει και εμείς απλά τις μαγειρεύουμε. Γι' αυτό λοιπόν, για όλα τα καλούδια, Κώστας Νερατζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης. Παραλόγου 13, συνεφρό για το Μουσείο Αριστερά, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-022-142. Και αν πας στον Νερατζούλη, μόνο ικανοποιημένος θα φύγεις από το κατάστημά του. Μόνο ικανοποιημένος. Γιατί πάρα πολύ απλά τα έχει όλα, πραγματικά όλα. Κώστας Νερατζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης.

0: 11 μετά από τις 9 και καλωσορίζουμε στον αέρα μας τηλεφωνικά τον Αντίμαρχο Πράσινης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τον κύριο Γιώργο Μπελούκα. Κύριε Μπελούκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είμαστε.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Λίγο πριν την έλευση της νέας τουριστικής περίοδου, η οποία βέβαια έχει ξεκινήσει καιρό τώρα στη δική μας την μεριά, απλά ο Δήμος τώρα είναι σε φάση προγραμματισμού και προσλήψεων για νέους εργαζόμενους καθαριότητα, η οποία πρέπει να ενταθεί το επόμενο διάστημα, μιας και πολλαπλασιάζεται ο όγκος των απορριμμάτων, αλλά και ο κόσμος ο οποίος διαμένει στον τόπο μας λόγω των διακοπών που κάνει. Πού βρισκόμαστε, κύριε Μπελούκα? Έχουμε ήδη δει ότι υπάρχει μια προκήρυξη στον αέρα.
1: Ακριβώς, έχουμε ήδη μια προκήρυξη που είναι. Ζητάμε για πρόσθετο προσωπικό ακόμα για την καθαριότητα. Είναι η προκήρυξη, το υπόλοιπο που είχε εγκριθεί για το 2025. Mm-hmm. Με αυτή την προκήρυξη είναι τελευταία. Είναι για προσωπικό το οποίο είχαμε ξαναβάλει για προκήρυξη. Δεν είχαν ανταπεξέλθει οδηγοί, εργάτες και χειριστές για τα μηχανήματά μας.
0: Πόσα άτομα ζητάμε?
1: Για να βγάζουμε 9. Αυτή τη στιγμή είναι 9 άτομα που ζητάμε στην προκήρυξη. Ευελπιστούμε ότι θα προσέλθει κόσμος να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Και ο προγραμματισμός μας συνεχίζεται μετά από και τον διαγωνισμό που είχαμε πει για να βάλουμε εργολάβο στο κομμάτι της αποκομίδης. Ψάχνουμε άλλον έναν τρόπο τον οποίο θα προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε πιο καλή αποκομίδη.
0: Τελικά αυτή η εξέλιξη με τον ιδιώτη, κύριε Μπελούκα, συγγνώμη λίγο, αυτή η εξέλιξη με τον ιδιώτη δεν είχε ανταπόκριση, δεν βρέθηκε ιδιώτης ο οποίος αναλάβει τα τουριστικά σημεία του Δήμου?
1: Δεν βρέθηκε. Όχι, το βλέπετε ότι υπάρχει δυσκολία στην έβρεση προσωπικού, αυτό φοβάται οι εργολάβοι. Και στο Ηράκλειο δίπλα το βλέπετε ότι και εκεί αδυνατούν να βρουν προσωπικό οι εργολάβοι που έχει δοθεί καθαριότητα.
0: Σχεσόν σου πάει πάντως λίγο καλύτερη καθαριότητα και Μπλούκα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εμείς εδώ όταν δεν έχουμε βλάβες, τώρα αυτή τη στιγμή βγάζουμε 8 απορριμματοφόρα και 2 φορτηγά αποκομιδής μεγάλων ογκώδων αντικειμένων. Mm-hmm. Πάμε καλά. Το πράσινο συνεργάζεται με την υπηρεσία καθαριότητας προκειμένου να καλοποιήσουμε και τα παρτέρια μας. Η καθαριότητα τώρα που δεν έχουμε αυτή την περίοδο βλάβες, είμαστε μια χαρά. Και νομίζω ότι και με την ταξινόμηση των 3 οχημάτων που ήρθανε, τα παραλάβαμε μετά από 2 χρόνια που ξεκίνησε ο διαγωνισμός, νομίζω ότι αυτή την περίοδο θα πάμε καλά. Και ευελπιστούμε και στο μέλλον ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Υπάρχει καθαριότητα στα χωριά με προτεραιότητες εν όψη του Αγίου Πνεύματος και της Αγίας Τριάδας όπου υπάρχουν τα χωριά. Καθαρίζουμε, ευπρεπίζουμε και μέχρι τις 15 Ιουνίου που έχει μπει ο στόχος και από την πυροσβεστική διάταξη θα έχουν καθαριστεί και θα έχουν ξεχωριαστεί όλοι οι οικισμοί μας και τα χωριά μας.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί η κοινόχρηστη χώρη πρέπει να είναι καθαρή και επειδή είμαστε ήδη στην αντιπυρική περίοδο μέσα, αλλά και για την ωραία εικόνα. Και μπλόκεται σε κάποια σημεία το πράγμα πραγματικά έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
1: Ακριβώς. Οι τελευταίες μεγάλες βροχές που γίνανε μας πήγαν πίσω τόσο στον προγραμματισμό μας, ότι δεν μπόρεσαν τα σεργεία να μπορέσουν να δουλέψουν. Ήταν νωρίς το Πάσχα. Είχαμε καθαρίσει το Πάσχα, είχαμε ξεχωριστεί τις περιοχές μας και τα χωριά μας όλα, τους οικισμούς μας. Τώρα ξαναμπαίνουμε και κάνουμε το ίδιο με αποτέλεσμα το κόψιμο των χόρτων να γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, γιατί ακόμα είναι πράσινα.
0: Όντως. Οπότε, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι με την έλευση και των νέων εργαζομένων που θα ενισχύσουν την υπηρεσία καθαριότητας να λειτουργήσουν από μόνοι τους, χωρίς κάποιον ιδιώτη βοηθό,
1: Έχουν ενημερωθεί ήδη οι προέδροι των κοινοτήτων ότι στις 15 Ιουνίου θα έχουμε τελειώσει τα πάντα από ξεχόρτισμα και από καθαριότητα σε όλους τους οικισμούς και τα χωριά μας. Είναι ένας στόχος που παραμένει και νομίζω ότι η υπηρεσία θα τα καταφέρει.
0: Μάλιστα. Ας το ελπίσουμε πραγματικά έτσι να γίνει και να δούμε ένα τόπο που θα είναι ευπρεπής, καθαρός και τακτοποιημένος. Βέβαια, σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε και όλες και όλοι εμείς με την καθημερινή μας διαχείριση και την καθημερινή μας συμπεριφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τα απορρίμματα. Αλήθεια, έχει υπάρξει μια κάποια καλύτερη συνεργασία τώρα και με τους εστιατόρες, κύριε Μπελούκα, οι οποίοι έχουν αυξήσει την παραγωγή απορριμμάτων. Υπάρχει καλή συνεργασία, υπάρχει κάποιο κομμάτι που πρέπει να το εντείνουμε?
1: Υπάρχει κάποια συνεργασία, ήδη ετοιμάζουμε και ένα, όπως το έχουμε αγγείλει κιόλας. Θα μπουν 3 press container, 2 στον Άγιο Νικόλαο και 1 στην Ελούντα, τα οποία θα οδηγήσουμε τους μεγάλους τα καταστήματα να πηγαίνουν εκεί τα απορρίμματά τους, σε κάποια press container, και στους εμπόρους να πηγαίνουν εκεί ό,τι βγάζουν, απορρίμματα, για προκειμένου να γίνεται πιο καλά η αποκομιδή, να μην βλέπουμε το ξεχύλισμα κάθε βράδυ στην Ελούντα και στον Άγιο Νικόλαο στους κάδους. Όταν θα οδηγηθούν εκεί πέρα οι εστιατόρες, νομίζω ότι υπάρχει μια πιο όμορφη περιοχή τόσο στον Άγιο Νικόλαο και όσο στην Ελούντα, γιατί αυτό θέλουμε, να είναι πιο καθαρή ως ο Δήμος.
0: Σωστά, σωστά. Αυτό στοχεύουμε όλοι και αυτό ελπίζουμε όλοι κάποια στιγμή να συμβεί και να συμβαίνει, γιατί είναι το λογικό αυτό, να είναι ένας τόπος καθαρός, αρκεί να υπάρχουν και τα ανάλογα εφόδια και οι ανάλογοι συνεργάτες. Κύριε Μπελούκα, είδαμε εχθές ότι αποσπερίσατε στα μάλια στο μηνιακό ανάκτορο Μαλλίων μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Αλήθεια, κάποια δικά μας θέματα μπήκαν στην κουβέντα που είχατε με την Υπουργό Πολιτισμού?
1: Ακριβώς, είχαμε μια πρόσκληση για τα εγγένεια του ανακτόρου στα Μάλια, το οποίο μπήκε και αυτό στον κατάλογο της UNESCO. Mm-hmm. Είχαμε μια συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Ο Γενικός Γραμματέας ήταν παρόν, στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού εκεί πέρα. Και αυτό που μας κάνει πάντα εντύπωση είναι ότι η Υπουργός, η κυρία Μενδώνη, ξέρει τα πάντα, ξέρει τους ανθρώπους, ξέρει τις ειδικές καταστάσεις που υπάρχουν σε κάποιες περιοχές, και φυσικά επικεντρωθήκαμε στο κομμάτι της Σπιναλόγκας με τα έργα που προχωράνε. Γίνονται πράγματα αυτή τη στιγμή στη Σπιναλόγκα, το οποίο θα μας ανοίξει και το μέλλον για να ξεκινήσει και η δική μας, το δικό μας αίτημα σαν Δήμος να ξανασυνεχίσει, να ξαναζωντανέψει το κομμάτι της UNESCO για τη Σπιναλόγκα.
0: Το θέμα είναι κάποια στιγμή να καταφέρει και ο Δήμος να αποσπά κάποια έσοδα από το νησί, κύριε Μπελούκα, γιατί διαπιστώνουμε διαρκώς ότι ναι, μεν είμαστε από τα πρώτα σημεία σε ψηφισμότητα στην Κρήτη, αλλά δυστυχώς δεν μένει στον τόπο από οικονομικής πλευράς απολύτως τίποτα, παρά μόνο τα άγχη και όγκος των υποχρεώσεων για να είναι ο τόπος και καθαρός και να προχωρήσει και το θέμα της ηλεκτροδότησης μόνιμα του νησιού, για να ανάβουν τα φώτα κάθε βράδυ στη Σπιναλόγκα.
1: Αυτό
0: όχι...
1: ήταν το πρώτο αίτημα που βάλαμε στον Γενικό Γραμματέα που ήταν εκεί πέρα, που είναι και πρόεδρος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στο ΚΑΣ. Την Τρίτη συνεδριάσανε και το πρώτο ερώτημα που θέσαμε, άμα πέρασε η διασύνδεση του καλωδίου της Σπιναλόγκας με το φωτισμό, να μπορέσουμε να απαλλαχτούμε από τις γεννήτριες, οι οποίες είναι και αυτές παλαιωμένες. Ήταν το πρώτο θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι που βάζουμε με την ανακατασκευή. Πρέπει να γίνει ένας καινούριος μόλος στη Σπιναλόγκα για να μπορέσουν να έχουν ασφάλεια οι επισκέπτες του νησιού. Σωστά. Και φυσικά τα άλλα έργα που εξελίσσονται πάνω στη Σπιναλόγκα, πάντα με τη συνεργασία της Περιφέρειας, του Δήμου και του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο βρίσκεται σε καλούς δρόμους, σε καλό σημείο, το οποίο το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και από την Υπουργό Πολιτισμού κάποια πράγματα και για την περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Είμαστε λοιπόν σε επαφή για να δούμε τι θα είναι αυτό το οποίο θα ανακοινωθεί. Γιατί αν κάτι ανακοινώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, τότε αυτό είναι σίγουρο ότι έτσι θα γίνει. Γιατί είναι πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις και όλες οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Οπότε, ό,τι και αν πει η Μενδώνη ή οποιαδήποτε τέλος πάντων Μενδώνη, είναι εγγύηση, έτσι όπως λέμε στην καθημερινή.
1: Ακριβώς. Αυτό που έχουμε δει στην πορεία της, και μπορώ να σας πω ότι μετά από 30 χρόνια που την έχουμε ζήσει στο Υπουργείο Πολιτισμού, νομίζω ότι ξέρει, βάζει προτεραιότητες, μιλάει και βλέπει το κάθε μνημείο με την ιδιαιτερότητά του, και νομίζω ότι είμαστε τυχεροί, γιατί αυτή τη φορά μου έκανε εντύπωση ότι ήξερε λεπτομέρειες για το νησί, ήξερε πράγματα που πρέπει να γίνουν, και μάλιστα είχε και μια αγωνία τι κάνουμε, πώς προχωράμε, ποιο είναι το σχέδιό μας, που την επόμενη φορά που θα επισκεφτεί το νησί μας να έχουμε τις λύσεις, να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα που υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπελούκα, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι μια καλή και παραγωγική μέρα να έχετε. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Ήταν λοιπόν ο κύριος Μπελούκας, αντίμαρχος καθαριότητας, πράσινης ανάπτυξης και περιβάλλοντος για το Δήμο του Αγίου Νικολάου. Εδώ που τα λέμε, η καθαριότητα δεν πάει και πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, οι εικόνες οι οποίες έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν δεν φαίνεται να επαναλαμβάνονται πλέον. Αρκεί να υπάρξει και το ενίσχυση σε προσωπικό. 9 άτομα ζητάει ο Δήμος του Αγίου Νικολάου στην πρώτη φάση, εργαζόμενοι, χειριστές και οδηγοί. Ειδικά οι τελευταίοι σπάνιο να καλυφθούν, γιατί η ζήτηση σε άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων είναι μεγάλη. Οπότε, σαν οδηγό και οδηγό, ρε αδελφέ, δεν βρίσκεις. Έχει γίνει επάγγελμα το οποίο είναι δυσέβρετο. Αλλά ο κ. Μπελούκας ελπίζει, μην την κόψουμε αυτή την αισιοδοξία. Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά και 9 στους 9 να αποσυρθούν στον Άγιο Νικόλαο για να δούμε ακόμα καλύτερες και καθαρότερες ημέρες στον τόπο.

και σήμερα θέλει υπομονή στο έργο του ΒΑΚ εδώ το Άγιος Νικόλαος Νεάπολη, γιατί και σήμερα θα έχουμε να την άξιο. Σχολιάσαμε και λίγο νωρίτερα με τον Γιώργο του Δουδάκη ότι όντως για μια φορά ακόμα θα ταλαιπωρηθεί κόσμος και Κοσμάκης. Okay, έχει πλέον συνήθεια αυτό, οπότε το ξεπερνάμε λιγάκι αδιάφορα σιγά σιγά. Και ελπίζουμε ότι το έργο θα προχωρήσει γρήγορα, σύντομα, ώστε να έχουμε δυνατότητα να έχουμε στη διαχείρισή μας ένα νέο ασφαλές οδικό δίκτυο στην Ανατολική Κρήτη. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Από τον Άγιο Νικόλαο και ως 104,4. Είμαι ο Θάνος Κολομπίλιας, στο Πάμε Αέρα και συνεχίζουμε πηγαίνοντας τη διαφημίση σιγά σιγά των 9:30 με Νίκο Πορτοκάλογλου. Κλείνω και έρχομαι. Ενώ εμείς ανοίγουμε, δεν κλείνουμε, γιατί περνάμε καλοκαίρι στο νησί, καλοκαίρι στον Άγιο Νικόλαο, με τρία μαγαζιά τα οποία έχουν γίνει τα στέκια όλων μας. Κιάτσα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, εκεί η μέρα ξεκινάει με φίλους και γνωστούς συνεργάτες και πίνουμε το πρωινό μας καφεδάκι, το δεκατιανό μας, το μεσημεριανό μας, το απόγευμα και το βράδυ στο κέντρο της πόλης Αγίου Νικολάου. Θέλουμε θαλασσινή αύρα, αμέσως πάμε λιμάνι, Μπάγεμα. Εκεί όπου το πρωί το Μπάγεμα μας φέρει τον καφέ του, τις νοστιμιές του και τις λιχουδιές του, με απόλυτη θέα, το απέραντο γαλάζιο στον κόλπο του Μαραμπέλου. Και εκεί το βράδυ τα φώτα χαμηλώνουν, το κοκτέιλ διαδέχονται το ένα το άλλο και τα μπιτάκια μας παρασύρουν στους ρυθμούς του καλοκαιριού. Ενώ ακριβώς απέναντι είναι το Αμμούδι, η μαγαζάρα, η οποία κάθε μέρα μένει ανοιχτή πλέον μέχρι και αργά το βράδυ, με σούσι, με γεύσεις, με υπέροχες βουτιές στην παραλία του Αμμουδίου και με τα κοκτέιλ, πραγματικά να έχουν την υπογραφή Αμμούδι. Γιατί και φέτος καλοκαίρι στο νησί, καλοκαίρι στον Άγιο Νικόλαο, με τις μαγαζάρες Πιάτσα, Μπάγεμαρ και Αμμούδι, τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου, τα τρίκαλα της πρωτεύουσας του νομού Λαστείου.

το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μη σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέ μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr.

20 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια. Κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

τελευταίο ημέρα στην περίπτωση μα ραδιοφωνική επικοινωνία. Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσεί. Και αν θέλουμε να πάμε για καλό φαγητό εκτό Αγίου Νικολάου, επιλέγουμε να πάμε ασφαλώ Λίμνε. Εκεί στην καρδιά των Λιμνών είναι ένα κατάστημα το οποίο δεν μα έχει ποτέ μα ποτέ αφήσει. Χωρί να μα έχει ικανοποιήσει. Τα Βένα Χριστίνη στο κέντρο των Λιμνών, εκεί όπου πλέον έχει μπει και ένα παιδότοπο για του μικρού μα φίλου στη γωνία, ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν παιχνίδι και να του ανοίξει ξανά η όρεξη, να ξανατρώνε και να παίζουν και να ξανατρώνε. Και είναι η χαρά του γονιού να είναι το παιδί του πάντα χορτάτο, γιατί στα Βένα Χριστίνη τι σουβλάκι, τι παϊδάκι, τι μπιφτέκι, τι λουκάνικο, τι μπιτζόλα, τι κρεατικά στο φούρνο και στη σούβλα και στη σχάρα είναι πραγματικά τα καλύτερότερα μαζί με τα υπόλοιπα τα οποία έρχονται και κάνουν πιο πλούσιο το τραπέζι μα. Περνάμε μόνο καλά, γιατί πάρα πολύ απλά έχουμε κάνει την καλύτερη επιλογή για φαγητό εκτός πόλης, μεσημέρι και βράδυ εκτός από Δευτέρα, τα Βένα Χριστίνη, οι Λίμνες. Και για να είστε σίγουροι θα βρείτε τραπέζι την ημέρα που θέλετε να πάτε, κάντε ένα τηλέφωνο πριν στο 2841-032-269 και ενημερώστε τον Άγγελο Μαζωράκη για την παρέα που θέλετε να φτιάξετε ένα ιδιαίτερο τραπέζι, μια ιδιαίτερη στιγμή, και συντονιστείτε και συνεργαστείτε για να πάνε όλα καλά. Άλλωστε, αν κάτσεις να βναχθείνεις, ένα είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. Θα περάσεις μόνο καλά, γιατί πάρα πολύ απλά έχεις κάνει μια επιλογή που δεν τη μετανιώσεις ποτέ και για κανέναν λόγο. Τα βναχθείνεις Λίμνες. Όπως λέμε, περνάμε ευχάριστα, περνάμε καλά σε ένα μαγαζί το οποίο το νιώθουμε σαν το δεύτερό μας σπίτι. Τα βναχθείνεις.

0: όπως προλογίσαμε στην αρχή της εκπομπής, σήμερα το τελευταίο ημίωρο θα έχουμε καλεσμένο στον αέρα να μιλήσουμε μαζί του το γραμματέα του Μέρα 25, Νοτική Αριστερά, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Κύριε Βαρουφάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λίγο πριν έρθετε στην Κρήτη, γιατί έχετε επισκέψει Ηράκλειο και Σιτία, παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο για τα νέα κόμματα που φαίνεται ότι έρχονται

0: για να διεκδικήσουν την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και δει το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, στενού συνεργάτη σας, κύριε Βαρουφάκη, επί υπουργών κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Πώς το είδατε, πώς το σχολιάζετε και τι εικόνα αποκτήσατε από το κίνημα του κύριου Τσίπρα?
1: Πρέπει να σας ομολογήσω ότι όταν είδα τη φιέστα στο Θησείο, αναρωτήθηκα αν τελικά χρειάζονταν όλοι αυτοί οι πανάκριβοι επικοινωνιολόγοι, οι σύμβουλοι της εταιρείας από το Παρίσι, για να στηθεί αυτό το πραγματικά πολιτικό κίτς. Και με ένα όνομα το οποίο νομίζω ότι τελικά διασύρει τον ίδιο τον τέος Πρωθυπουργό. Αλλά αυτά είναι επιφαινόμενα. Είναι επιδερμικά ζητήματα. Αυτά που μοιάζουν τον κόσμο μας δεν είναι αυτά. Δεν είναι ούτε τι κάνει η κύριε Τσίπρας, ούτε ποιος είμαι εγώ και τι κάνω εγώ και τι κάνει το ΜΕΡΑ25. Είναι τα βασικά προβλήματα τα οποία καταστρέφουν τη χώρα μας, ερημοποιούν τη χώρα μας. Και θέλω, επιμένω ως γραμματέας του ΜΕΡΑ25, Νοδική Αριστερά, να μιλάμε για αυτά. Και άμα θέλετε να το συνδέσω και με τον κύριο Τσίπρα, με τον οποίο είχαμε συμπορευτεί, με τον οποίο προσωπικά δηλώνω ότι τον είχα πιστέψει, έχω κάποια ερωτήματα που θα ήθελα να απαντηθούν εκ μέρους των πολιτών. Κύριε Τσίπρα, ήσουν ένα πρωθυπουργός που υποθήκευσες για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στο υπερταμείο. Θα το καταργήσουμε αυτό το υπερταμείο? Δεν λέει κουβέντα γι' αυτό. Ήσουν ένα πρωθυπουργός που υπέγραψε τη δημιουργία του καρτέλ ενέργειας, το οποίο αυτή τη στιγμή ξεζουμίζει τον κόσμο μας. Είναι ο λόγος για τον οποίο κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς. Θα το καταργήσουμε αυτό το καρτέλ ενέργειας? Δεν λέει κουβέντα. Το ΦΠΑ θα το πάμε από το 24% που πήγατε εσείς και ο κύριος Καλαιότος, θα το πάμε στο 15% που λέω εγώ. Και το ΜΕΡΑ25. Και πείτε μου, αν όχι, γιατί όχι? Την προπληρωμή φόρου που εισήγατε θα την καταργήσουμε? Τα funds τα οποία φέρατε για να παίρνουν τα κόκκινα δάνεια του κόσμου και να πετάνε 1 εκατομμύριο οικογένειες και μικρομάγαζα στον δρόμο, μικρομεσαίους, αυτούς θα τους πτωχεύσουμε ή θα αφήσουμε αυτούς να πτωχεύσουν τον ελληνικό λαό? Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να θέτουμε και εμείς ως ΜΕΡΑ25, αλλά και εσείς ως δημοσιογράφοι.
0: Είναι ερωτήματα που ταλανίζουν τον ελληνικό λαό, κύριε Βαρουφάκη, και είναι ερωτήματα τα οποία περιμέναμε να έχουν απαντηθεί και από προηγούμενες κυβερνήσεις, όμως αυτό δεν έχει ακόμα. Δεν το έχουμε δει να συμβαίνει και πραγματικά νιώθουμε ότι δεν είμαστε σίγουροι αν πρόκειται ποτέ αυτό να αλλάξει.
1: Μα ούτε θα το δείτε. Πώς να το δείτε, αφού αυτοί τα υπέγραψαν? Αυτοί δεν είναι μαζί που μετά το γενναίο όχι του ελληνικού λαού, εκείνο τον Ιούλιο του 2015, που συνασπίστηκα, θυμάσαι, στο Προεδρικό Μέγαρο την επόμενη μέρα μετά την εκείνη την αποχώρηση, και Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας, συν η υπόλοιπη ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι αυτοί που φύγαν σαν και εμένα, κάτσαν και τα βρήκαν, τα σκεφτήκαν και τα υπέγραψαν όλα. Για την ακριβή δεν τα σκεφτήκαν, τα υπέγραψαν χωρίς να τα σκεφτούν. Βέβαια δεν μιλάνε γι' αυτά.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολα θέματα, φαίνεται, για να τα βάλουμε στο δημόσιο διάλογο σε μια περίοδο η οποία είναι προεκλογική έτσι κι αλλιώς, κύριε Βαρουφάκη, με τον ένα πρωθυπουργό να λέει ότι πάμε σε εκλογές το 27, αλλά ποτέ δεν είμαστε σίγουροι τι μπορεί να προκύψει την επόμενη μέρα. Τώρα, σιγά σιγά έρχεσαι στην Κρήτη για να δείτε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το περιβάλλον και με την ενέργεια και με τα θέματα που απασχολούν καθημερινά τους πολίτες. Αλήθεια, η ατζέντα, τι έχει σαν πρώτα θέματα, κύριε Βαρουφάκη, με την έλευση σας στον Ισή για το Ηράκλειο και τη Στία?
1: Ξέρετε, εμείς το ΜΕΡΑ25 κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν βάζουμε εμείς την ατζέντα. Θα δείτε και αύριο το βράδυ στο Ηράκλειο και την Κυριακή το βράδυ στη Σιτία ότι κάνουμε διάλογο με τους πολίτες χωρίς να βγάζουμε λόγο. Εγώ θα πάρω το μικρόφωνο, γεια σας, είμαστε εδώ να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Και ένα δεύτερο μικρόφωνο, γι' αυτό λέμε και δύο μικρόφωνα, θα πάει σε όποιον θέλει να πει οτιδήποτε θέλει να θέσει την ατζέντα. Αυτό το οποίο βέβαια μας αφορά, και εμάς που έχουμε και μια έτσι ιδιαίτερη σχέση με την Κρήτη, είναι ότι η κυβέρνηση μιλάει για μεταμόρφωση της Κρήτης. Εμείς βλέπουμε μια τερατογέννηση. Βλέπουμε όλες οι νέες τεχνολογίες που θα έπρεπε να τίθενται στην υπηρεσία της Κρήτης, της φύσης της, των ανθρώπων της, να στρέφονται εναντίον. Για σκεφτείτε το. Έχουμε ένα φωτοβολταϊκό. Είναι μια εξαιρετική τεχνολογία. Έτσι. Γιατί παράγει δωρεάν ρεύμα χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Ναι. Και τι έκανε αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση. Και το Πασόκ. Όταν ήταν στην κυβέρνηση με την Δημοκρατία. Τα πήραν αυτά τα φωτοβολταϊκά και ουσιαστικά τα δόρισαν σε 5 ολιγάρχες, οι οποίοι έρχονται και τα στείλουν όπου θέλουν, μέσα στο χωριό σου, έξω από το χωριό σου, πάνω σε αγροκτήματα, σε αγροτική γη, την οποία την παροπλίζουν. Παράγουν ρεύμα δωρεάν, Έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι για αυτά τα φωτοβολταϊκά δεν τα πλήρωσαν οι ολιγάρχες, τα πήραν από το δικό μας ΕΣΠΑ. Παράγουν δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια και εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή το πληρώνετε, σαν να έχει παραχθεί από το πιο ακριβό πετρέλαιο ή υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Τέξας. Με άλλα λόγια, ακόμα και τις καλές τεχνολογίες που θα μπορούσαν να τεθούν στην υπηρεσία της φύσης και της ανθρωπότητας και των ανθρώπων μας, στην Κρήτη συγκεκριμένα, τις παίρνουν, τις εργαλειοποιούν και τις στρέφουν εναντίον μας. Αυτό που γίνεται τώρα με το ΒΟΑ, με το Καστέλι, είναι ένας εξανθρωποδισμός της Κρήτης αυτό το πράγμα. Αντί να έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σύγχρονο τρένο το οποίο να πηγαίνει από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά και πίσω με κάθε τους άξονες και να έχουμε έναν πολύ μικρότερο βόρειο δικό άξονα σε καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι, αλλά όχι αυτό το τερατούργημα της Τέρνα με στόχο τον πλουτισμό της Τέρνα και του κ. Περιστέρη, ο οποίος έχει και τα φωτοβολταϊκά. Αυτό μας έχουν καταστήσει στην Κρήτη μια απίστευτη μπανανία εντός μιας ευρύτερης μπανανίας η Ελλάς.
0: Είναι και το όνομα του κ. Τσίπρα αυτό το Ελλάς τώρα και του δίνεται πόντους
1: Κοιτάξτε, είναι και η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Κάποιος εδώ που ένας γείτονας με κοιτάει σήμερα το πρωί και μου λέει μη μιλάς, μη γελάς, ελοχεύει η Ελλάς.
0: Μάλιστα. Είναι ένα τα σλόγαν τα οποία παίζουν. Κύριε Βαρουφάκη, αλήθεια, στην επικοινωνία που έχετε με τον κόσμο, γιατί έχω δει βίντεο που παρουσιάσα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπου πραγματικά πάτε με δύο μικρόφωνα και μιλάτε με τον κόσμο. Ποια είναι εκείνη η έκδηλη αγωνία η οποία καταγράφεται από τους πολίτες, οι οποίοι καθημερινά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο 15 του μήνα βλέπουν το μισθό και το λογαριασμό τους να έχει σχεδόν μηδενιστεί και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μία από τα έδια, να μην μιλήσουμε για συνταξιούχους και για άλλες κατηγορίες ανθρώπων.
1: Τα είπατε μόνο σας, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Όλα αυτά λίγα είναι. Ο κόσμος δεν βγαίνει. Με ρωτάνε, για να το πάω και στο πιο υπαρξιακό επίπεδο, έτσι θα ζούμε. Με ρωτάνε πώς θα κάνουμε οικογένεια. Με ρωτάνε, μας εσώσαν, μου λένε για την ακρίβεια, μας κράτησαν στο ευρώ, αλλά εμείς ξεμείναμε από ευρώ. Αυτή είναι η μεγάλη αγωνία, αλλά όλο αυτό, για να το απαντήσω έτσι και από τη δική μου σκοπιά, ξέρετε, είναι σαν παραποτάμια αγωνίας, τα οποία χύνονται στο ένα μεγάλο ποτάμι της αγωνίας για ένα πράγμα, ότι η χώρα ερημοποιείται. Υπάρχει ένα στατιστικό στοιχείο το οποίο ξέρετε, το λέω και το ξαναλέω, αλλά θα συνεχίσω να το λέω μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου, γιατί πρέπει να το βροντοφωνάζει, με κάνει να το συζητάει αυτό. Ξέρετε ότι τώρα, Ιούνιο μήνα, τον επόμενο μήνα, αυτό που μας έρχεται τώρα, θα τελειώσουν οι εξετάσεις στις ιατρικές σχολές και πάρα πολλοί νέοι και νέες γιατροί θα πάρουν το πτυχίο τους. Το γνωρίζετε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, αυτό γίνεται τα προηγούμενα χρόνια, θα γίνει και φέτος. Οι μισοί θα έχουν φύγει. Τα έχουν πάει στο εξωτερικό. Τα έχουν πάει στο Κατάρ, τα έχουν πάει στην Ινδία, τα έχουν πάει στον Καναδά, στη Γερμανία να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες και θα έχουν φύγει από τη χώρα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ερημοποίηση. Όταν χάνεις τους μισούς σου γιατρούς κάθε χρόνο, που η ελληνική κοινωνία έχει φτύσει αίμα, υδρότα, δάκρυα για να τους σπουδάσει, για να τις σπουδάσει, και σου φεύγουν. Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Πηγαίνετε σε ένα νοσοκομείο να δείτε τις συνθήκες στις οποίες δουλεύουν. Για φραγκοδίφραγκα. Δουλεύουν 20 ώρες την ημέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, η απαξίωση της δημόσιας υγείας και η απαξίωση των ελληνικών οικογενειών, που ξέρετε τι σημαίνει για μια οικογένεια να βγάλει ένα γιατρό, μια γιατρίνα.
0: Άπειρα έξοδα.
1: Ναι, και αγωνία, υδρότας. Στενοχώρια.
0: Κύριε Βαρουφάκη, σε ό,τι έχει να κάνει με την δημόσια διοίκηση, διαπιστώνετε ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά? Δεν υπάρχει συγχρονισμός με την αυτοδιοίκηση, οι δήμοι, οι μικρές περιφέρειες, οι άνθρωποι της καθημερινότητας προσπαθούν να βρουν μια δίκλυδα ασφαλείας, μια σιγουριά, και όμως αυτό δεν συμβαίνει, γιατί υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων, φαίνεται, μεταξύ Αθήνας και περιφέρειας, μεταξύ υπουργείων και αυτοδιοίκηση, μεταξύ τοπικών κοινωνιών και ανθρώπων οι οποίοι έχουν τη δημόσια διαχείριση στα χέρια. Πού χάνεται αυτή η επικοινωνία και αυτή η επαφή, και ποιο λόγο δεν μπορεί η πολιτεία να λειτουργήσει για το καλό του πολιτή, για το καλό των κοινωνιών και της ανάπτυξης τους?
1: Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω από την ψυχή μου. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία με είχε πει σε εμένα ο Ανδρέας Παπανδρέου παλιά, ότι είναι το λίκνο της, το πραγματικό λίκνο της δημοκρατίας, γιατί λόγω της εγκύτητας που έχει ο πολίτης, ο δημότης με το Δήμο, Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι για μένα μια από τις πολύ μεγάλες απογοητεύσεις της ζωής μου. Γιατί πραγματικά δεν δουλεύει όπως θα έπρεπε να δουλεύει. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 θέτουμε ένα απλό ερώτημα. Δεν θέλουμε... Υπάρχουν δήμοι που δουλεύουν καλά, υπάρχουν δημοτικοί λειτουργοί, σύμβουλοι, δήμαρχοι κτλ. Που δουλεύουν καλά. Αλλά δυστυχώς στις περιφέρειες τα πράγματα έχουν εξελιχθεί προς μια κατεύθυνση διαπλοκής και σπατάλης και παιχνιδιών επιχειρηματικών που στρέφονται εναντίον των περιφερειών. Και αυτό είναι μια μεγάλη στεναχωρία. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 θεωρούμε ότι αυτά δεν διατρεύονται με ευχολόγια, ούτε με ηθικολογία, ούτε με υποσχέσεις της δεκάρας. Διατρεύονται μέσα από μια διαφορετική διαδικασία. Εμείς, για παράδειγμα, πιστεύουμε, πάρτε την περιφέρεια Κρήτης. Εμείς θα θέλαμε να δούμε να υπάρχει ένα διαβουλευτικό συμβούλιο κληρωτών και εκλεγμένων πολιτών. Φανταστείτε να έχεις ένα συμβούλιο 100 κριτών, εκ των οποίων οι 70 να είναι κληρωτοί, με την παλιά αρχαιοαθηναϊκή, αν θέλετε, έννοια της κλήρωσης, όπως κληρώνται οι ένορκοι, και οι υπόλοιποι 30 να εκλέγονται. Να είναι κάτι σαν η Εθνοσυνέλευση της Κρήτης, η οποία να εγκρίνει και να υποπτεύει αυτά που κάνει η περιφέρεια. Φανταστείτε πόσα στεγανά θα σπάγανε έτσι. Γιατί η κληρωτίδα απελευθερώνει από τους κομματικούς και επιχειρηματικούς μηχανισμούς.
0: Μάλιστα. Είναι μια προσέγγιση η οποία μοιάζει και θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείται έτσι κι αλλιώς σαν κόμμα και σαν φορέας. Αλήθεια, κύριε Βροφάκη, τις νέες μετρήσεις των εταιριών δημοσκόπησης πώς χαρακτηρίζεται? Γιατί δείχνουν ότι δεύτερο κόμμα είναι αυτό του κυρίου Τσίπρα, τρίτο κόμμα ίσως είναι αυτό του κυρίου Κρασιανού, το ΠΑΣΟΚ πάει με μονοψήφιο αριθμό. Πολύ κερματίζεται η πίτα, έτσι όπως λέμε, το μοίρασμα, έστω για τις διαθέσεις του κόσμου, έτσι όπως αυτές καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Πιστεύετε σε αυτές, εκτιμάτε ότι αυτή είναι η πραγματική εικόνα ή επηρεάζεται από την καθημερινότητα και από την επικαιρότητα?
1: Θα σας απαντήσω όπως απαντώ στους δικούς μου συναδέλφους, στους συντρόφους. Αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι οι δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. Σήμερα, πριν κατακαθίσει η σκόνη με όλα αυτά που γίνονται, με διάφορα παιχνίδια που παίζονται και στις δημοσκοπικές, εγώ δεν τα κοιτάω. Θα κοιτάξω τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. Γι' αυτό συνιστώ και στους υπόλοιπους πολίτες, ανεξάρτητα από το αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μας.
0: Του Οκτωβρίου γιατί θα έχει
1: κάτσει η σκόνη. Θα έχει κάτσει η σκόνη.
0: Θα έχει επιληθεί και
1: ό,τι αβάντα ήταν να δώσουν στον κύριο Τσίπρα θα την έχουν δώσει και μετά θα θέλουν πραγματικά να μετρήσουν το πόσα πίδια πιάνει ο σάκος, που λέγαμε κάποτε. Και τότε μάλλον θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει η πραγματικότητα.
0: Θα έχει μιλήσει και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, οπότε θα υπάρξει μια γενικότερη έτσι εικόνα παροχών έτσι στην κοινωνία, οπότε τότε έτσι
1: θα έχουμε δει στοιχεία. Και το τι λέει πραγματικά το κόμμα Χριστιανού, το κόμμα Τσίπρα, γιατί μέχρι τώρα δεν λένε τίποτα. Γιατί ξέρετε, εσείς και εγώ μπορούμε να κάτσουμε να φτιάξουμε ένα κατάλογο 10 πραγμάτων που θέλουμε. Έτσι, δικαιοσύνη, ισχυρή χώρα, δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία. Πάντα, δεν θα είναι δύσκολο, 5 λεπτά θα μας πάρει. Σε ένα καφενείο να κάτσουμε να γράψουμε ένα δεκάλογο τέτοιων πραγμάτων που θέλουμε. Υπάρχει πιθανότητα να διαφωνήσει κανένας. Κανένας. Αλλά όταν λες πράγματα με τα οποία όλοι συμφωνούν, δεν λες τίποτα. Μετά πρέπει να απαντήσεις, ωραία, και τι θα κάνεις τώρα με τη φορολογία? Θα πάμε το ΦΠΑ στο 15% ή δεν θα το πάμε? Συγκεκριμένα πράγματα. Θα καταργήσουμε τα funds. Θα τα πτωχεύσουμε τα funds. Θα δημιουργήσουμε ένα δημόσιο σύστημα πληρωμών. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία εκεί, όταν δίνεις μια απάντηση, ή ναι ή όχι ή οτιδήποτε, τότε στοχοποίησε. Γιατί πάντοτε δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά για να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Κάθε πρόταση πολιτικής που καταθέτεις ως πολιτικός φορέας, κόμμα, μέτωπο συμπαράταξη, δεν έχει σημασία, θα θυμώσει κάποιους. Θα στεναχωρήσει κάποιους. Εμείς δεν λέμε στο ΜΕΡΑ25 μπορούμε να τους κάνουμε όλους χαρούμενους. Οι ολιγάρχες θα στεναχωρηθούν πάρα πολύ με τα δικά μας μέτρα. Και όταν λοιπόν στεναχωρείς κάποιους, αρχίζουν και σε χτυπάνε. Οπότε τον Οκτώβριο θα έχουμε δει ή δεν θα έχουμε δει τίποτα, οπότε ο κόσμος θα έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι πρόκειται για φούσκες κόμματα, ή θα έχουν πει κάποια πράγματα και τότε θα έχουν αρχίσει να βγαίνουν τα μαχαίρια, το οποίο είναι απαραίτητο στο δημόσιο διάλογο για να ξεκαθαρίσει ποιος πάει με ποιον.
0: Μάλιστα. Κύριε Βροφάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ολιγόλεπτη κουβέντα την οποία είχαμε. Ο κόσμος ο οποίος θέλει να σας ακούσει μπορεί να βρεθεί στο Ηράκλειο την Παρασκευή αύριο 29 του μήνα στον Πολυχώρο Hug, Λεωφόρο Κρονσού 221 μετά τις 8 ή την Κυριακή εδώ στα δικά μας τα μέρη στα Ανατολικά 31 του Μάη Σιτία στο The Wall Music Bar μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Εύχομαι κάθε καλή δυνατή εξέλιξη. Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν με τον κύριο Γιάννη Μένανη Βαρουφάκη, τα είπαμε για τις θέσεις του κόμματός του Μέρα 25, την Κυριακή θα είναι συζητία και αύριο στο Ηράκλειο. Με δύο μικρόφωνα μιλάει με φίλους γνωστούς και περίεργους που βρίσκονται στο χώρο για να σας ενημερώσω σχετικά. Εμείς είμαστε εδώ και θα μιλήσουμε τώρα για την ασφάλεια στον δρόμο, δηλαδή με ένα όνομα και ένα επίθετο, Ζαχαρέας Πατρονάκης, στα συφρά μας στο Αμμούδι, εκεί όπου ένα πολυσχώρος φροντίδας οχήματος με καύσιμα, με πλυντήριο, με ελαστικά, με καφέ, με σνακ, με χώρο για όλα τα οχήματα από πατίνι μέχρι και τηλεξονικό. Το αυτοκίνητο μας εκεί πλένεται με απειονισμένο νερό 24 ώρες και διαπιστώνουμε ότι κάθε όχημα βρίσκει το χώρο του στο πατήριο Ετζίνα Ζαχαρέα Πατρονάκη στη Σφράμα στο Αμμούδι. Εμείς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Θα είμαστε μαζί σας και το πρωί αύριο, θα είναι τέλος Παρασκευή. Μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο συντονισμένοι στον 104,4. Ώρα καλή, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
3: Η ώρα είναι 10. Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλαζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
1: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
2: Μεγαλώνω, τι κι αν με το χρόνο μαλώνω. Μεγαλώνω, θυμώνω, όσους αγαπάω πληγώνω. Μεγαλώνω. Μη μου το λες, το ξέρω. Το ξέρω πως δεν είμαι, δεν είμαι.

μείνει λευκή τη ζωή μου η σελίδα. Κι άλλα όχι θα πω. Και δεν φοβάμαι αν χαθώ. Κι άλλα όχι θα πω. Και δεν φοβάμαι αν πάλι χάσω. Κι εν τέλει αν χαμένος γεράσω. Δεν φοβάμαι, ίσως λίγο να λυπάμαι.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: 104,4 Οάσι Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.

0: χέρια κι εγώ κοιτώ τα αστέρια και λαχταρώ.
1: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 024 740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410 26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
5: Αλλάζουν όλα λίγο-λίγο, μεγαλώνοντας. Ένα-ένα μας πλησιάζουν

0: υπάρχουν ηγέτες. Δεν υπάρχουν χαρισματικοί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Οτιδήποτε ενθαρρύνει το χάσμα ανάμεσα στους πολλούς και τους λίγους είναι υποκριτικό, ρατσιστικό, βαθύτατα αντιδραστικό. Καταλαβαίνετε, συναγωνιστές, με τι έχουμε να παλέψουμε και πρέπει τώρα να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, γιατί δεν θα είμαστε για πάντα νέοι.
1: Γιατί θα είμαστε για πάντα γέροι.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
2: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσου σου.
2: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα κορίτσι εξωστρεφές και όχι εξωστρεφές. Αυτή ήταν η Ελεονόρα Μανώνα και το τραγούδι που βάφτισε και το καινούριο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θα διανύσουμε μια πολύ πολύ ωραία μέρα μαζί με καινούρια τραγούδια, με παλαιότερα τραγούδια, με τραγούδια που αγαπάτε, με τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσετε και θέλουμε να σας προτείνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και προχωράμε παρακάτω. Καλή δύναμη να έχουμε. Ο Μάιος είναι εδώ, έστω και αν διανύει τις τελευταίες του μέρες. Μαζί τους και εμείς αυτές τις τελευταίες μέρες του Μαΐου, όχι τίποτα άλλο. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης καθόλου εσωστρεφές παίρνει τη σκυτάλη και ένα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πάρα μα πάρα πολύ.

Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά αυτό είναι το απόλυτο τραγούδι του φετινού καλοκαιριού όσον αφορά βέβαια τις ωραίες έτσι, συναθρήσεις ανθρώπων, τα πανηγύρια που μπορούμε να πούμε, τις ωραίες έτσι, εκδηλώσεις σε όλα τα ποτάμια, river, party κτλ. Κτλ. Τζούρα ελευθερίας. Και αν δεν χρειαζόμαστε μια τζούρα ελευθερίας τώρα, πότε τη χρειαζόμαστε? Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη και ο Ρέστης Ντάντος από το άλμπουμ, από το super άλμπουμ, εγώ θα τολμήσω να πω, Χέρια στον Θεό. Και πάμε και σε κάτι λίγο παλαιότερο. Θα πάμε να θυμηθούμε την αγαπημένη μου, την Βασιλική Καρακώστα, σε ένα τραγούδι που ακούμε συχνά πυκνά από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί το αγαπάμε πάρα πολύ, όπως αγαπάμε βέβαια και τις συνθέσεις του Νίκου Πορτοκάλογλου. Η Σβούρα και άλλες ιστορίες. Προηγουμένως ήταν η Τζούρα, τώρα είναι η Σβούρα. Και από εκεί μου ήρθε στο μυαλό η αγαπημένη Αστροπαλιά.

Νίκος Πορτοκάλογλου από το άλμπουμ Ανάμεσα, αυτή τη φορά με την υπέροχη Νεφέλη Φασούλη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Λοιπόν, τι λέτε να πάμε λίγο παρακάτω, δηλαδή λίγο παρακάτω, πολύ λίγο, γιατί θα πρέπει να κάνουμε και ένα μικρό break, να κάνουμε τα μαγικά μας και να συνεχίσουμε κανονικότατα για το δεύτερο ημίωρο. Ένα τόσο δα μικρό break θα κάνουμε, αλλά προηγουμένως θα θέσουμε ένα ερώτημα. Έρωτας ή τίποτα? Αυτό το θέτει ο Γιάννης Κότσιρας από το άλμπουμ που φέρει τον τίτλο «Κοίτα γύρω». Κοιτάμε γύρω, αναρωτιόμαστε και αποφασίζουμε.

0: Ζω εδώ κοντά, σε ένα μέρος μακρινό, προσμένοντας την άνοιξη και το όμορφο.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
5: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
6: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Πόσο σε είχα αγαπήσει και πόσο εσύ. Αυτό είναι το νέο υπέρ τραγούδι κατά τη γνώμη μου του Γιώργου Καραδήμου, με τη συμμετοχή της Ελεονόρας Ζουγανέλη σε ένα ρόλο έκπληξη. Ένα τραγούδι που πραγματικά μας έχει τρελάνει από προχθές που το έχουμε πάρει στα mail μας και έχουμε πάθει πολύ πολύ μεγάλη ζημιά, έχω να σας πω. Όχι για το ερωτικό της υπόθεσης, για την όλη άβρα που βγάζει αυτό το τραγούδι, τη μοναχικότητά του, την ευαλωτότητα που έχουμε όλοι μας. Λοιπόν, Γιώργος Καραδήμος, ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο με το τραγούδι αυτό. Θα τον έχουμε αύριο καλεσμένο, οπότε ετοιμαστείτε να μάθετε πάρα πολλά πράγματα και φυσικά θα ακούσουμε και τραγούδια από όλη τη δισκογραφική του καριέρα. Δεύτερο ημιωράκι εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, και από τον Γιώργο Καραδήμου στον Διονύη Σαββόπουλο. Δεν ξεχνιέται, δεν γίνεται.

Αυτά είναι τα καθώς θέλω. Αυτή ήταν η Αναστασία Μουτσάτζου. Την είχαμε καλεσμένη τις προάλλες εδώ στο στούντιό μας και πολύ πολύ το χάρηκα. Η Αναστασία είναι αγαπημένος μου άνθρωπος, αγαπημένη φίλη. Και μας τραγούδισε το κομμάτι που έγραψε ο Άλεξ Σιδηρόπουλος παρέα με την Ουρανία Πατέλη. Τα καθώς θέλω. Πολύ δυνατό κομμάτι με πάρα πολλά νοήματα. Ακούστε το. Ψάξτε το, βρείτε το, να δείτε πόσα πολλά πράγματα συμπυκνώνονται σε ένα πολύ πολύ μεστό λόγο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το δεύτερο ημιωράκι της εκπομπής, δηλαδή την πρώτη ώρα, με τον Γιώργο Νταλάρα. Από το άλμπουμ που ξαναβρέθηκαν τα τραγούδια και πειράχτηκαν λίγο, Teasing Νταλάρα, πειράζοντας τον Γιώργο Νταλάρα, θα ακούσουμε τους Δραπέτες μαζί του με ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο. Και μετά θα κάνουμε ένα break και μετά θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί.

0: στο στόμα σαν την ωραία κοιμωμένη.
1: Κοιμήσου ακόμα,
0: κοιμήσου ακόμα.
1: Άσε τι λένε μερικοί.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
5: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Σίμω μάθες πως αγαπούν, διασκευασμένο που έκανε την έναρξη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Λουκάς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, η Μελίνα Κανά έκανε την έναρξη, εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε καθόλου και θα ακούσουμε πολλά πολλά αγαπημένα τραγούδια, αυτό και αν είναι αγαπημένο έτσι που μόλις ακούσαμε. Ένα τραγούδι που έχει υποθεί σε πάρα πολλές διασκευές, παραδοσιακό κατά βάση, αλλά ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ, από την Κρήτη προερχόμενο. Τι λέτε να πάμε να δούμε λίγο τα αστέρια, να μπούμε σε ένα αστεροσκοπείο, να μελετήσουμε, να βρούμε άλλους πλανήτες, να δούμε ποιοι είναι οι εξωγήινοι, αυτοί εμείς που έχουμε κάτσει σε αυτόν τον πλανήτη και έχουμε καταστρέψει τα πάντα. Μεγάλα ερωτήματα, φιλοσοφικά τα περισσότερα, αναπάντητα ίσως, ποιος ξέρει γιατί. Αλλά το αστεροσκοπείο πάντα είναι ένας τόπος που μας κάνει να μαγευόμαστε.

Και το φεγγάρι πάντα λαμπρό. Αυτό ήταν ο Γιώργος Καραδήμος, λοιπόν. Και επειδή μας έπιασε εξαπίνης, γιατί νομίζαμε ότι βάλαμε το επόμενο τραγούδι, αλλά τελικά δεν το είχε βάλει ποιος, ο αγαπημένος υπολογιστής. Οπότε ήρθε η σειρά του. Ο Κώστας Λιβαδάς παίρνει τη σκυτάλη και κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα.

Η Δήμητρα Γαλάνη ήταν η μόλις ερμηνεύτρια που ακούσαμε, με ένα καταπληκτικό τραγούδι με το Σεραφείμ που πραγματικά μας έκανε να ανέβουμε ψυχολογικά, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται άλλωστε. Λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε στην Ελλάδα 2.0, όχι στο γνωστό πρόγραμμα που τρώγονται και τρώγονται εκατομμύρια εκατομμυρίων και τελικά τίποτα δεν γίνεται, αλλά στο τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Χατζής και το ερμηνεύει ο Μανώλης Φάμελος.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
2: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα με το Μελό. Αυτή ήταν Μυρτό Βασιλείου σε ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Μαζί εμφανίζονται σε πολλές ωραίες εμφανίσεις και φυσικά έχουν κάνει θαύματα παρέα. Τέταρτο και τελευταίο μέρος μαζί, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μισή ώριτσα ακόμα. Και πάμε σε ένα συγκρότημα που λέγεται Encore. Encore, Encore, όπως το θέλετε και εσείς πείτε το. Και πραγματικά έχουν κάνει μια σπουδαία δουλειά. Για ακούστε τους.

Πάμε, ας πιάσουμε το χέρι μας να πάμε λοιπόν. Τα κόκκινα χαλιά ήταν αυτά και ο χαρταετός τους. Λοιπόν, έφτασε το φινάλε μας για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο με καλεσμένο τον Γιώργο Καραδήμου, που ήρθε από την Κύπρο για να κάνουμε εκπομπή και να φύγει μετά από μία μέρα. Όχι μόνο γιατί δική μας εκπομπή η αλήθεια είναι, αλλά κούμποσε όλο και τον εκμεταλλευτήκαμε. Λοιπόν, θα ακούσουμε το καινούριο τραγούδι και πολλά πολλά ακόμα. Αλλά προς το παρόν πάμε στα κίτρινα ποδήλατα που θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι που αγαπάμε τόσο μα τόσο πολύ και κυκλοφόρησε το 2002, αν δεν κάνω λάθος, 2003, όχι αργότερα. Είναι το πολύ πολύ αγαπημένο «Θυμάμαι όσα έχεις πει». Θυμηθείτε και εσείς όσα έχετε πει σε αγαπημένους και όχι αγαπημένους και μπορεί και να επαναπροσδιορίσετε τα λεγόμενά σας. Από εμάς, για χαρά, από το Λουκά Φωτόπουλο και τις μουσικές εδώ.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Τον 4,4.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Giorgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Giorgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Με τη Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά Μάνου Χατζηδάκη ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Χορός με τη σκιά μου. Το ελληνικό τραγούδι στους 104,4 στον FM καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλησπέρα σας και καλή σας ακρόαση.

Δύο συνθέσεις του Μίμη Πλέσα για την πρώτη μας ενότητα. Αν βουληθώ, αντί του Μιχάλη Βιολάρη, μια δεύτερη εκτέλεση από τον Μανώλη Λιδάκη και Κρίμα το Παλικάρι σε στίχους των Κώστα Σιμακόπουλου και Νίκου Φόσκολου. Από την φωνή του Μιχάλη Βιολάρη.

Από τις αρχές του 70 με τον Μιχάλη Βιολάρη, στα τέλη του 2000 με τον Μανώλη Μητσιά ζωντανά στην Κιβωτό. Από τη γη των Βυσιγότθων στους Δελφούς και από εκεί στο Φέοντα Μάρη της Αττικής. Με το λόγο του Αλκιαλκαίου, την μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Την ερμηνεία του προαναφερθέντος. Ερωτικό.

Από την Κιβωτό Πάντα, μια ακόμα σύνθεση με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Ένα τραγούδι που συμπεριλήφθηκε στον κύκλο «Η Σόβια» τον Κραουνάκη Νικολακοπούλου με ερμηνευτή πάντα τον εν λόγω καλλιτέχνη «Η Βαλίτσα».

Η Αναστασία Μουτσάτσου και το Τζιβαέρι. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα δεύτερη εκτέλεση για αυτή την άφθαρτη ελληνική σύνθεση.

0: 1979 με τον Διονύση Σαββόπουλο και τον κύκλο του «Ρεζέρβα», από όπου καταρχάς για το σοσιαλισμό.
1: Έβγαλες ουρά και προβοσκίδα, κρύφτηκες πίσω από μια εφημερίδα, κάνεις πως διαβάζεις και δεν μας χαιρετάς. Έβγαλες το δέρμα σου ραβδόσεις, τρέχεις με ομάδες και οργανώσεις, κι όλο το ρολογάκι σου κοιτάς. Κι όμως μες στις κόλλες ή στις λαύρες, μέσα δακρυγόνα και περίπολα και αύρες, λάμπησαν το πιο πολύτιμο ορυκτό. Ναι, σαν ασημένιο υψώνες ευθέρω,

έχεις χρέη και πιστώσεις. Τρελαίνεσαι για πολιτικές εκδόσεις. Αύριο να δούμε ποια πόρτα θα χτυπάς. Αφού κι αυτό το αύριο το αλάνι, όργανο του κόμματος το έχεις κάνει. Ποιον θα περιμένεις και ποιον θα τυραννάς. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη. Να το δικαστήριο υψώνεται από εδώ. Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό.

0: Για τα παιδιά που είναι στο κόμμα και γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή της Άλγης της Πρωτοψάλτη. Δύο ακόμα συνθέσεις από τον κύκλο, τον διπλό δίσκο του Διονύση Σαββόπουλου. Ρεζέρβα.
1: Δεκέμβρη του 44.

13 χρόνια πίσω στα 1966, ένα βάλς με τον τρόπο του Γιάννη Σπανού και την ερμηνεία της Αρλέτας, το στίχο του Γιώργου Παπαστεφάνου, σημείο αναφοράς του νέου κύματος.

Μνήμες οδυνηρές ζωντανεύουν στο αμέσως επόμενο τραγούδι από τη φωνή και πάλι της Αρλέτας, φίλες και φίλοι. Η μουσική της τελευταίας, ο στίχος της Παυλίνας Παμπουδή. Μια αναφορά στον δολοφονημένο συμφοιτητή της τελευταίας, Σωτήρη Πέτρουλα. Καλοκαίρι του 1965. Η παρέτηση Παπανδρέου, η αποστασία, ο σκοτεινός ρόλος του παλατιού, οι διαδηλώσεις, ο θάνατος του Σωτήρη Πέτρουλα. Είχα ένα αγόρι.

Και από το καυτό για τους Έλληνες 1965 στο διάπειρο για τους ίδιους 1947. Ο Ζόρικος. Ένα τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνο Αμάτσα που πρωτακούστηκε από τον Απόστολο Χατζηχρήστου. 41 χρόνια μετά από την φόνη του Γιώργου Νταλάρα, ζωντανά στο Σύριο.

0: Με τη σύνθεση αυτή του Βασίλη Τζιτζάνη ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.

κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen,

0: την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: σου.
1: Your nails and your hair.
0: Τα καρφιά σου και ο λόφος σου.
1: Here is your love.
0: Και εδώ είναι η αγάπη σου.
1: That lists where it will.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
2: Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Το έχουμε ξαναπεί. Πριν ο Σαντάνα παραλάβει και κάνει παγκόσμια επιτυχία, παγκοσμίως γνωστό το Jingle Bell, ουσιαστικά ο συνθέτης του το πρωτοέδωσε στην δημοσιότητα, το ηχογράφησε και το έδωσε στον κόσμο το 1959. Είναι ο Παπατούντε Ολατούγκη, ένας κρουστός, όλα αυτά που θα ακούσετε, και η δουλειά, μάλλον όλες αυτές τις δουλειές που είναι γύρω από κρουστά, αφρικάνικα κρουστά. 1959, Drums of Passion, Jingle Bell, σχεδόν μια δεκαετία μετά, το φέρνει στην επικαιρότητα και το διώχνει, το δίνει σε όλο τον κόσμο με τη δική του λογική αισθητική, ο Κάρλος Σαντάνα.

Μια από τις φυσιογνωμίες που έφυγε νωρίς ενώ μπορούσε να δώσει πολλά. Steve Ray Vaughan. Μετά από μια συναυλία, το ελικόπτερο σκότωσε όλη την μπάντα. Ιδιαίτερος ήχος, ιδιαίτερο ύφος, καθαρό, όπως το Tin Pan Alley που θα ακούσουμε στη συνέχεια, που πραγματικά μας κάνει για λυπόμαστε για την έλλειψη ενός τέτοιου επίπεδου μουσικού για τη συνέχεια.

Μαλ Βίκενφελντ, η Αυστραλή μπασίστρια που την είδαμε 17-18 χρόνια παίζει μαζί με Τσικ Κορία και με μεγάλους αντίστοιχα παγκόσμιου επίπεδου μουσικούς, αλλά ήταν και είναι ιδιάζουσα περίπτωση σε ένα δικό τους κομμάτι, Killing Me.

Άλλη μία που έβγαινε νωρίς, Amy Winehouse. Το κομμάτι ίσως σημαδιακό κυκλοφόρησε μετά. Will you still love me tomorrow, θα με αγαπάς αύριο. Μια κραυγή αγωνίας θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε από την ίδια, που δεν βρήκε ποτέ αυτό που θα την εξέφραζε. Προσπάθησε να γεμίσει τα κενά με ναρκωτικά και ποτό. Όλοι έπεσαν πάνω της, όλοι την έβλεπαν σαν χρήματα, με αποτέλεσμα την κατάληξη που είχε. Κρίμα.

Ίσως η ωραιότερη διασκευή του Europa, της σύνθεσης του Κάρλος Σαντάνα, που έχουμε ακούσει ποτέ από τον Γκάτο Μπαρμπιέρι, τον Βραζιλιάνο σαξοφωνίστα, από τη δουλειά του Καλιάντε του 1976.

ένας από τους πλέον γνωστούς παγκοσμίως συνθέτες της βραζιλιάνικης μουσικής που έβαλε να επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο στο χώρο του, στην πατρίδα του, στο ύφος αυτό της μουσικής, αλλά γενικότερα, είναι ο Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ, ο οποίος γεννήθηκε στα 1967 και έβγε 67 χρονών στα 1994. Η διάζουσα περίπτωση πρωτότυπες συνθέσεις «Καθαρό μυαλό» ονόμασαν τον πατέρα της Bossa Nova, είχε πολλούς διάφορους χαρακτηρισμούς, αλλά κάποια από τα κομμάτια που έχει συνθέσει, τα οποία έχουν και, ας το πούμε, υποστεί, έχουν δεχτεί, να το πούμε και έτσι, χιλιάδες διαφοροποιήσεις, ενορχιστρώσεις, για παράδειγμα, «Una Notte Samba», «Desafinado», «In Sunsetes, How Insensitive», «The Girl from Ipanema». Τι να πρωτώ, πει να ακούσει από αυτόν τον άνθρωπο ένας από εμάς και τι έχει δώσει στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.

Και επειδή οι λόξες δεν φεύγουνε, Chuck Mangione, The Sixth Commandment από τη δουλειά Feels So Good του 1977.

Σειρά έχει η Χιρόμι Ουεχάρα, ή επί το απλούστερον γνωστή στον κόσμο Χιρόμι, η Ιαπωνέζα εκείνη πιανίστρια, συνθέτρια jazz, που έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί επί σκηνής βιρτουόζος στο πιάνο, πολύ ενεργητική επί σκηνής, ανακατεύει ό,τι μουσικά ήδη θέλει, ό,τι θέλει κάνει στην κυριολεξία, και μας δίνει παραδείγματα όπως αυτό που θα ακούσετε, Rainmaker,

Στα 1964, ο Ντίζι Γκιλέσπι σκαρώνει μια δουλειά με άρωμα καραϊβικής. Jumbo Caribe. Από εκεί θα ακούσουμε το κομμάτι Poor Joe.

0: him in the head with the frying pan. Και κλείνουμε με την αρχική σύνθεση των Blues Brothers, κάτι ξεπέραστο, στο The Briefcase Full of Blues, το κομμάτι B-Movie, Boxcar Blues. Κυρίες και κύριοι, ως την άλλη Πέμπτη που θα τα ξαναπούμε, ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά εδώ.
1: Okay, I'd like to introduce my members of the group. Steve Jordan on drums. Okay, and also our musical director, Paul Schaefer. Mr. Entertainment himself. Okay, this next song's by Delbert McClinton. It's called B-Movie.

άλλο Σεπτέμβρης. Βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού, πριν έρθουν πρώτο βρόχια και

Ένας παλιός Σεπτέμβρης, φίλος αχωριστός. Καθώς περνούν τα χρόνια, γίνεται γνωριστός. Το κόκκινο ρογίζει στα μήλα της ροδιάς. Κιτρίνα πέφτουν φύλλα στον κήπο της καρδιάς.

με φλογερινού σούδα. Κατέβηκα στον κήπο, μα έτυχε να λείπω η δραγκολιμπελούλα. Κι ας είναι τόσο δούλα, ξεφύσηξε με χάρη και κάψε το πουρνά.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

να έρθει στη θέση το μυαλό. Φεύγει κι ο γιος μας πριν αφέξει, λέει τον φωνάξαν στο στρατό. Θα

αλλάξεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Αν φιγούρες καραγκιόζ με καλάσνικοφ ή αγγλίτσα, να είναι Σέρβοι, να είναι Κροάτες, μουσουλμάνοι, χριστιανοί, τι συμβαίνει, Μπαρμπαγιώργο στην Ευρώπη.

0: 4,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Με κλειστά μάτια, ολόγυμνη στο κόκκινο χαλί, περιμένει να βγάλει εκείνο στα παπούτσια του τις κάλτσες του, να τη ζυμώσει τα στήθη, δυνατά, δυνατά, με τα πλατιά του πόδια.

ανεξάντλητο, λέει, ανεξάντλητο το ανθρώπινο σώμα. Πυγμένος ουρανός, κόκκινος ουρανός, βυθίζεσαι, δηλαδή δεν έχεις να πιαστείς, γη να πατήσεις. Πυγμένος ουρανός, για να ανοιχτούν τα φτερά σου, πρέπει να βγεις.

και οι λέξεις λέδες είναι. Μέσα τους αίμα τρέχει. Όταν σμίγουν οι λέξεις, το δέρμα του χαρτιού ανάβει κόκκινο, όπως την ώρα του έρωτα το δέρμα του άντρα και της γυναίκας. Το ποίημα. Α, το ποίημα έλεγε μια συνουσία αέναη. Σημεία στίξης

τίποτα. Τελεία καμιά. Μοσκοβολιά της γης, κοπριά και λεμονάντι και σπέρμα. Η αξίνα και το φτιάρι πάνω στο μάρμαρο. Διπλή δουλειά. Άλλο μιλές. Ο έρωτας ένας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Με τη Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Χορός με τη σκιά μου. Το ελληνικό τραγούδι στους 104,4 στον FM καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλησπέρα σας και καλή σας ακρόαση.

Δύο συνθέσεις του Μίμη Πλέσα για την πρώτη μας ενότητα. Αν βουληθώ, αντί του Μιχάλη Βιολάρη, μια δεύτερη εκτέλεση από τον Μανώλη Λιδάκη και Κρίμα το Παλικάρι σε στίχους των Κώστα Σιμακόπουλου και Νίκου Φόσκολου. Από την φωνή του Μιχάλη Βιολάρη.

Από τις αρχές του 70 με τον Μιχάλη Βιολάρη, στα τέλη του 2000 με τον Μανώλη Μητσιά ζωντανά στην Κιβωτό. Από τη γη των Βυσιγότθων στους Δελφούς και από εκεί στο Φεονταμάρι της Αττικής. Με το λόγο του Αλκιαλκαίου, την μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Την ερμηνεία του προαναφερθέντος. Ερωτικό.

Από τη Γιβωτό Πάντα, μια ακόμα σύνθεση με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Ένα τραγούδι που συμπεριλήφθηκε στον κύκλο «Ισόβια» τον Κραουνάκη Νικολακοπούλου με ερμηνευτή πάντα τον εν λόγω καλλιτέχνη, η Βαλίτσα.

Η Αναστασία Μουτσάτσου και το Τζιβαέρι. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα δεύτερη εκτέλεση για αυτή την άφθαρτη ελληνική σύνθεση.

0: Στα 1979 με τον Διονύση Σαββόπουλο και τον κύκλο του «Ρεζέρβα», από όπου καταρχάς για το σοσιαλισμό.
1: Έβγαλες ουρά και προβοσκίδα, κρύφτηκες πίσω από μια εφημερίδα, κάνεις πως διαβάζεις και δεν μας χαιρετάς. Έβγαλες το δέρμα σου ραβδόσεις, τρέχεις με ομάδες και οργανώσεις κι όλο το ρολογάκι σου κοιτάς. Κι όμως μες στις κόλλες ή στις λαύρες, μέσα δακρυγόνα και περίπολα και αύρες, λάμπεις σαν το πιο πολύτιμο ορυκτό. Ναι, σαν ασημένιο υψώνες ευθέρω.

χρέη και πιστώσεις. Τρελαίνεσαι για πολιτικές εκδόσεις. Αύριο να δούμε ποια πόρτα θα χτυπάς. Αφού κι αυτό το αύριο το αλάνι, όργανο του κόμματος το έχεις κάνει. Ποιον θα περιμένεις και ποιον θα τυραννάς. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη. Να το δικαστήριο υψώνεται από εδώ. Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό.

0: Για τα παιδιά που είναι στο κόμμα και γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή της Άλγης της Πρωτοψάλτη. Δύο ακόμα συνθέσεις από τον κύκλο, τον διπλό δίσκο του Διονύση Σαββόπουλου. Ρεζέρβα.
1: Δεκέμβρη του 44 με μια μοτοσυκλέτα

13 χρόνια πίσω στα 1966. Ένα βάλς με τον τρόπο του Γιάννη Σπανού και την ερμηνεία της Αρλέτας. Το στίχο του Γιώργου Παπαστεφάνου. Σημείο αναφοράς του νέου κύματος.

Μνήμες οδυνηρές ζωντανεύουν στο αμέσως επόμενο τραγούδι από τη φωνή και πάλι της Αρλέτας, φίλες και φίλοι. Η μουσική της τελευταίας, ο στίχος της Παυλίνας Παμπουδή. Μια αναφορά στον δολοφονημένο συμφοιτητή της τελευταίας, Σωτήρη Πέτρουλα. Καλοκαίρι του 1965. Η παρέτηση Παπανδρέου, η αποστασία, ο σκοτεινός ρόλος του παλατιού, οι διαδηλώσεις, ο θάνατος του Σωτήρη Πέτρουλα. Είχα ένα αγόρι.

Και από το καυτό για τους Έλληνες 1965 στο διάπειρο για τους ίδιους 1947. Ο Ζόρικος. Ένα τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνο Αμάτσα που πρωτακούστηκε από τον Απόστολο Χατζηχρήστου. 41 χρόνια μετά από την φόνη του Γιώργου Νταλάρα, ζωντανά στο Σύριο.

0: Με τη σύνθεση αυτή του Βασίλη Τζιτζάνη ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα. Τζάζ από τους 104,4. 9 με 10 Πέμπτη ή 3 με 4 ξημερώματα. Και ξεκινήσαμε με τον κύριο Art Blakey και τους The Jazz Messengers, δεκαετία 60. It's a long way down, από το Indestructible.

Το έχουμε ξαναπεί. Πριν ο Σαντάνα παραλάβει και κάνει παγκόσμια επιτυχία, παγκοσμίως γνωστό το Jingle Bell, ουσιαστικά ο συνθέτης του το πρωτοέδωσε στην δημοσιότητα, το ηχογράφησε και το έδωσε στον κόσμο το 1959. Είναι ο Παπατούντε Ολατούγκη, ένας κρουστός, όλα αυτά που θα ακούσετε, και η δουλειά, μάλλον όλες αυτές τις δουλειές που είναι γύρω από κρουστά, αφρικάνικα κρουστά. 1959, Drums of Passion, Jingle Bell, σχεδόν μια δεκαετία μετά, το φέρνει στην επικαιρότητα και το διώχνει, το δίνει σε όλο τον κόσμο με τη δική του λογική αισθητική, ο Κάρλος Σαντάνα.

σειρά στην ακρόασή μας έχει ο Benny Goodman. Σε μια ίσως από τις τελευταίες του εμφανίσεις στην Ευρώπη στα 1980, Stomping at the Savoy.

Μια από τις φυσιογνωμίες που έφυγε νωρίς ενώ μπορούσε να δώσει πολλά. Steve Ray Vaughan. Μετά από μια συναυλία, το ελικόπτερο σκότωσε όλη την μπάντα. Ιδιαίτερος ήχος, ιδιαίτερο ύφος, καθαρό, όπως το Tin Pan Alley που θα ακούσουμε στη συνέχεια, που πραγματικά μας κάνει για λυπόμαστε για την έλλειψη ενός τέτοιου επίπεδου μουσικού για τη συνέχεια.

Al Wickenfeld, η Αυστραλή μπασίστρια που την είδαμε 17-18 χρόνια παίζει μαζί με Chick Corea και με μεγάλους αντίστοιχα παγκόσμιου επίπεδου μουσικούς, αλλά ήταν και είναι ιδιάζουσα περίπτωση σε ένα δικό τους κομμάτι, Killing Me.

Άλλη μία που έβγαινε νωρίς, η Amy Winehouse. Το κομμάτι στο σημαδιακό κυκλοφόρησε μετά. «Will you still love me tomorrow?» «Θα με αγαπάς αύριο?» Μια κραυγή αγωνίας θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσουμε από την ίδια, που δεν βρήκε ποτέ αυτό που θα την εξέφραζε. Προσπάθησε να γεμίσει τα κενά με ναρκωτικά και ποτό. Όλοι έπεσαν πάνω της, όλοι την έβλεπαν σαν χρήματα, με αποτέλεσμα την κατάληξη που είχε.

Ίσως η ωραιότερη διασκευή του Europa, της σύνθεσης του Κάρλος Σαντάνα, που έχουμε ακούσει ποτέ από τον Γκάτο Μπαρμπιέρι, τον Βραζιλιάνο σαξοφωνίστα, από τη δουλειά του Καλιέντε του 1976.

Ένας από τους πλέον γνωστούς παγκοσμίως συνθέτες της βραζιλιάνικης μουσικής που έβαλε να επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο στο χώρο του, στην πατρίδα του, στο ύφος αυτό της μουσικής, αλλά γενικότερα, είναι ο Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ, ο οποίος γεννήθηκε στα 1967 και έβγε 67 χρονών στα 1994. Η διάζουσα περίπτωση πρωτότυπες συνθέσεις «Καθαρό μυαλό» ονόμασαν τον πατέρα της Μποσανόβα, είχε πολλούς και διάφορους χαρακτηρισμούς, αλλά κάποια από τα κομμάτια που έχει συνθέσει, τα οποία έχουν και, ας το πούμε, υποστεί, έχουν δεχτεί, να το πούμε και έτσι, χιλιάδες διαφοροποιήσεις, ενορχιστρώσεις, για παράδειγμα, «Una Notte Samba», «Desafinado», «In Sunsets», «How Insensitive», «The Girl from Ipanema». Τι να πρωτό πει να ακούσει από αυτόν τον άνθρωπο ένας από εμάς και τι έχει δώσει στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.

Και επειδή οι λόξες δεν φεύγουνε, Chuck Mangione, The Sixth Commandment από τη δουλειά Feels So Good του 1977.

Σειρά έχει η Χιρόμι Ουεχάρα, η επί το απλούστερον γνωστή στον κόσμο Χιρόμι. Η Ιαπωνέζα εκείνη η πιανίστρια, συνθέτρια, jazz, που έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί επί σκηνής βιρτουόζος στο πιάνο, πολύ ενεργητική επί σκηνής, ανακατεύει ό,τι μουσικά ήδη θέλει, ό,τι θέλει κάνει στην κυριολεξία και μας δίνει παραδείγματα όπως αυτό που θα ακούσετε, Rainmaker,

Στα 1964, ο Ντίζι Γκιλέσπι σκαρώνει μια δουλειά με άρωμα καραϊβικής. Jumbo Caribe. Από εκεί θα ακούσουμε το κομμάτι Poor Joe.

0: and knock him in the head with the frying pan. Και κλείνουμε με την αρχική σύνθεση των Blues Brothers, κάτι ξεπέραστο, στο The Briefcase Full of Blues, το κομμάτι B-Movie, Boxcar Blues. Κυρίες και κύριοι, ως την άλλη Πέμπτη που θα τα ξαναπούμε, ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά εδώ.
1: Okay, I'd like to introduce my members of the group. Steve Jordan on drums. Okay, and also our musical director, Paul Schaefer. Mr. Entertainment himself. Okay, this next song's by Delbert McClinton. It's called B-Movie.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα κορίτσι εξωστρεφές και όχι εξωστρεφές. Αυτή ήταν η Ελεονόρα Μανώνα και το τραγούδι που βάφτισε και το καινούριο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θα διανύσουμε μια πολύ πολύ ωραία μέρα μαζί με καινούρια τραγούδια, με παλαιότερα τραγούδια, με τραγούδια που αγαπάτε, με τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσετε και θέλουμε να σας προτείνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και προχωράμε παρακάτω. Καλή δύναμη να έχουμε. Ο Μάιος είναι